This is WPSO 1500 in New Pakrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δημήτρης Βάσης.

Ακούτε φωνή των ήλιων. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούνι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζη

με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

0: Pascal Katerina 77-76-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Φουλποτό και γευστικά με ζεράκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Mes. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: ακούσανε πριν μου πει σπουδιά.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μίκης Θεοδωράκης, του Μικρού Βοριά.

0: την ώρα της θεομηνίας.
1: Φόβο.
0: Το πρώτο συνέστημα είναι ευελπισία.
2: Αγνή Μαρθένε Δέσποινα.
3: Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέριο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Και ένα ποτπουρί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή. Καλά βράδυ.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων από τις 11:40.

0: και το καθεστώς. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Και την Δόκτρο Μαρία Λουρουά, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής. Σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: ξαναπετάει για να έχουν εικόνα από παντού.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριόρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

Miss Carl Katerina 727-726-1161. Safety Harbor Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κορδιά.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-74-82 ή στο area code

800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντίπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντίπο σε όλη την Αμερική. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκους. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως Εσωτήρως εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Creekwater. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

0: του. Πάμε, χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον εξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατέρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Πουλποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και πολλή.

0: Και αν θα κατέβει ο Σιάν, ναι, αν γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε με τον Donald, ναι, Trump, θα κατέβει ότι σκάει.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδί.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Μακαρουνάδες με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια.

0: 7-25-42-46. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Πολλές γυναίκες γνώρισαν.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: ουρανοπέδιο, βλέπετε στο βάθος τον λόφο. Αγνή Παρθένε Δέσποινα.
1: Ο ιερός ναός της Αναλήψεως Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου, 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-12.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Κεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closener Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ, κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ακούτε την φωνή των Ελλήνων.
1: Σταμάτη Σκόκοτας, η γειτονάκι μου.

ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά. Πάνος Γαβαλάς.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σου αξίζει αγάπη.

εκεί που σας έφερες Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή.

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια.
1: Τα πρόσωπα που κατηγορούνται για τη συμμορία στην Κρήτη ανήκουν σε πολυμελείς οικογένειες με δεσμούς μεταξύ τους. Υποστήριζαν ο ένας τον άλλον και έπαιρναν μέτρα για να περιφρουρήσουν τις παράνομες πράξεις τους και να πλουτίζουν. Από το 2021 έως και το 2025, ο 43χρονος φερόμενος είχαν εισπράξει από τις επιδοτήσεις συνολικά 88.811 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αποδίδεται στη σύζυγο. Ο 44χρονος ανιψιός του και κατηγορούμενος μαζί με τη σύζυγό του έλαβαν συνολικά επιδοτήσεις 101.689 ευρώ. Ο δεύτερος κατηγορούμενος ανιψιός 39χρονων και σύζυγός του πήραν 165.348 ευρώ.
2: Σας λέμε ότι βρισκόμαστε στην περιοχή με νόμιμο τρόπο, με νόμιμα δικαιώματα βάσει μισθώσεων που έχουν συναυθεί με ντόπιους εκεί της περιοχής.
1: Το 2021 οι κατηγορούμενοι εγκαταστάθηκαν με το έτσι θέλω σε επιμνηωστάσιο στον Πλάτωνα Αμαρίου χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και χωρίς να δίνουν ενίκιο. Και συνέχισαν να καταπατούν τις αγροτικές εκτάσεις των ιδιοκτητών, προκαλώντας ζημιά στην περιουσία τους.
3: 15 οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και που λειτουργούν ως εγκληματικές ομάδες με τις βεντέτες, αποτελούν εκδήλωση της διαπάλης, όχι παράδοση.
1: Στην περιοχή Σάντα του Ρεθύμνου οι κατηγορούμενοι έβαλαν στο μάτι αγροτική περιουσία 300 στρεμάτων για να βοσκούν παράνομα τα πρόβατά τους. Όταν οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν να τη δώσουν, άρχισαν οι απειλές και οι εξαναγκασμοί. Το 2021 στον Φουρφουρά οι ιδιοκτήτες επέτρεψαν στους κατηγορούμενους να βοσκούν τα εγωπρόβατά τους στα χωράφια τους. Όταν από την ανεξέλεγκτη βόσκηση η περιουσία τους άρχισε να καταστρέφεται, ζήτησαν από τους κατηγορούμενους να φύγουν. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι απειλές και τελικά εγκατέλειψαν τα κτήματά τους. Το 2022 ο 43χρονος είχε δηλώσει ως ιδιόκτητο ένα αγροτεμάχιο στην περιοχή Σάτα του Ρεθύμνου, ώστε να πάρει την ανάλογη επιχορήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο όμως δήλωσε για πρώτη φορά στο Ε9 το 2023. Όταν δύο χρόνια αργότερα οι αστυνομικοί του ζήτησαν να επιδείξει τα ανάλογα έγγραφα, εκείνος απάντησε πως δεν είχε τίτλους, επικαλούμενος το θεσμό της χρησικθυσίας. Αποκορύφωμα της δράσης τους, ο εμπρησμός αυτοκινήτου αγρότη από τον Φουρφουρά τον περσινό Μάιο, προκαλώντας του ζημιά που αγγίζει τις 27.000 ευρώ. Στο επίσημο έγγραφο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Earth News αναγράφονται 38 αγροτεμάχια που νοικιάζουν οι κατηγορούμενοι τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτίου Κρήτης όσο και σε Άνδρο και Τήλο. Ωστόσο, κανένα εξ αυτών δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου, όπου είναι και ο μεγαλύτερος όγκος των καταγγελιών.
4: Η παραβατικότητα είναι δεδομένη, η παραβατικότητα και ότι υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές σε σχέση των απλών ανθρώπων με τις περιουσίες, με τις ιδιοκτησίες, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
1: Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε ως κράτος εν κράτη στην περιοχή της Νότιας Κρήτης.
5: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ, καταλάβες. Αν πεις και πράγμα θα σε καβαλκέψεις.
1: Και παρά τις τρεις συλλήψεις συνεχίζεται η ομερτά στα χωριά Πέριξ του Ψιλωρίτη, με περισσότερα από 40 θύματα να εξακολουθούν να ζουν υπό τον φόβο των αντιπίνων.
6: Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί του τμήματος στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος ήταν αυτή. Η άρνηση από την πλευρά των θυμάτων να δώσουν πληροφορίες, όσο μάλλον να καταγγείλουν επίσημα στην ελληνική αστυνομία.
1: Η δράση τους κράτησε περισσότερο από 4 χρόνια.
0: Οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι συνεχείς. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Βασίλη Φουντουλάκη, στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και την Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο. Τι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν, Βασίλη?
7: Νεότερες πληροφορίες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη δράση της αστυνομίας, καθώς όπως λέγαμε και χτες, ευρισκόμενοι μάλιστα και στα χωριά του Δήμου Αμαρίου, ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος και δεν μιλάει πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς είναι που βγαίνει ως είδηση, ότι ο στόχος πλέον της αστυνομίας είναι να βοηθήσει αυτούς τους κατοίκους του Δήμου Αμαρίου να αρχίσουν να μιλάνε όλο και περισσότεροι. Να ανοίξει δηλαδή αυτή η βεντάλια που λέμε της υπόθεσης και ενδεχομένως να αποκαλυφθούν και άλλες περιπτώσεις που έχουν προκύψει εκβιασμοί και καταπίεση για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υποστεί βάναυση συμπεριφορά από μέλη της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι στόχος αυτός να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ούτως ώστε να μιλήσουν. Αυτό το γεγονός θα βοηθήσει την έρευνα που συνεχίζει.

0: Συνεχίζεται να διεξάγεται εκ μέρους της αστυνομίας και φυσικά θα μεγαλώσει και τη δικογραφία που ήδη είναι μεγάλη, περίπου 2.000 σελίδες δικογραφίας αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να υπάρξουν ενδεχομένως και άλλοι στους οποίους θα προκύψει ένταλμα σύλληψης για τη συνέχεια σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζω ότι έχουν ήδη συλληφθεί 6 άτομα, οι 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, οι 3 απολογούνται. Υπάρχουν άλλοι 6 που βρίσκονται στην δικογραφία, αλλά ως τώρα δεν έχει προκύψει κάποιο ένταλμα σύλληψης. Ενδεχομένως και όταν τα στοιχεία είναι τέτοια και όταν τα στοιχεία οριμάσουν, να υπάρξουν εντάλματα σύλληψης και για τα άλλα 6 άτομα που αναφέρονται μέχρι στιγμή στη δικογραφία. Αλλά ξαναλέω, ο στόχος της αστυνομίας είναι να υπάρξουν και άλλες καταγγελίες, ούτως ώστε να βοηθηθεί περαιτέρω η εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και όπως ακούσαμε, Φανή Καλαθάκη, το δύσκολο ήταν να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν τη σιωπή τους.
2: Και θα σου πω χαρακτηριστικά τι συνέβη το 2022, Απόστολε. Τότε, στον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, είχε φτάσει μια επιστολή καταγγελία 107 πολιτών από το Αμάρι και το Δήμο Φεστού απέναντι σε αυτούς τους 3 συγκεκριμένους ανθρώπους που εμπλέκονται στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση για δολοφθορές, εκφοβισμούς κτλ. Τότε είχε ανοίξει η υπόθεση αυτή και είχε διαταχθεί και προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση έμεινε ανοιχτή, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς οι φερόμενοι ως δράστες έμαθαν για τις καταγγελίες αυτές και ενέτειναν απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα τη συμπεριφορά αυτή, την εκφοβιστική συμπεριφορά. Κάτι που τους έκανε να επαναχωρήσουν και στη συνέχεια ένας-ένας να κάνει πίσω, να παίρνει πίσω τις καταγγελίες, να μην απαντάει στα τηλέφωνα της αστυνομίας, να κάνει πως δεν ξέρει τίποτα, γιατί είχαν φοβηθεί. Όταν το 2025 ξανάνοιξε αυτή η υπόθεση από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, τότε η παλιά αυτή προκαταρκτική, η παλιά αυτή υπόθεση εντάχθηκε στην καινούργια δικογραφία και από αυτά τα 107 άτομα που είχαμε το 22 και υπάρχει επιστολή τους, έχουμε καταλήξει σήμερα στα 40, που και τα 40 δεν έχουν καταθέσει όλα. Υπάρχουν και μέσα στα 40 2-3 άτομα τα οποία έχουν δυστυχώς και αυτά έχουν φοβηθεί και έχουν κάνει πίσω. Τώρα, εξηγήσεις για όλα αυτά θα δώσουν την Παρασκευή και οι 3 συλληφθέντες στην ανακρίτρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και
2: Απόστολε.
1: Έρευνα για το ποιος παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη στο φρικτό τροχαίο με τις 2 νεκρές γυναίκες στη Ρόδο διεξάγει τροχαία. Ο 45χρονος οδηγός που αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι άτυχες γυναίκες ήταν αυτό που παραβίασε το κόκκινο. Τον διαψεύδει όμως αυτό της μάρτυρας.
3: Την ώρα που γινόταν η εξόδιος ακολουθία των 2 γυναικών στη Ρόδο, 45χρονος οδηγός περνούσε την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το θανατηφόρο τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη.
4: Από το σύνολο των πραγμάτων βασικά, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, αποδεικνύεται, εκτιμώ, μία σταθερή ροπή επικινδυνότητας.
5: Αναλυτικά τον τρόπο κατά τον οποίο συνέβη το σφοδρό δυστύχημα στα Φάντου, εξήγησε στον ανακριτή κατά την απολογία του 45χρονος, ο οποίος υποστήριξε ότι κινούνταν κανονικά στην πορεία του με ταχύτητα 80 με 90 περίπου χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο φωτεινός σηματοδότης από τη δική του πλευρά ήταν πράσινος.
6: Από το αντίθετο ρεύμα το όχημα των 2 γυναικών επιχείρησε ευνίδη αναστροφή εισερχόμενο κάθετα στην πορεία μου. Επιχείρησα ελιγμό και επέδυση χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η αποφυγή της σύγκρουσης. Δεν λειτουργήσε το κόκκινο στο φωτεινό σηματοδότη στο ρεύμα των 2 γυναικών. Ενώ λειτουργούσαν οι λοιπές ενδείξεις, πορτοκαλί και πράσινο.
3: Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όπου το όχημα του 45χρονου εμβολίζει το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η 57χρονη μητέρα με την 26χρονη κόρη της. Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας, αστυνομικοί κατέγραψαν σημάδια ολίσθησης στην εθνική οδό Ρόδου Λίνδου, όπου φτάνουν τα 52 μέτρα και 50 εκατοστά. Απόσταση που μετά από τη σύγκρουση μπορεί να διανυθεί μόνο αν το αυτοκίνητο έχει μεγάλη κινητική ενέργεια. Όπως αναφέρει η έκθεση της τροχαίας των θυμάτων, δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη. Στον κρεμαστό σηματοδότη που βρίσκεται στο δεξί πεζοδρόμιο του ιδίου ρεύματος, όλες οι ενδείξεις λειτουργούσαν κανονικά.
7: As we were driving back to go to our hotel in Falaraki, I would say about 6 or 7 cars behind the BMW, and we've been directed to turn off the junction. And we turned off and we got out and we seen the most horrific the most horrific sight I've ever witnessed in my whole life.
8: Θυμίζει αρχαία τραγωδία. Η εντολέας μου έχασε και το γιο της πριν 10 χρόνια, τώρα χάνει και το μοναδικό εγγόνι που έχει από αυτό το γιο.
3: Ο οδηγός, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, μετά την απολογία του στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, 50.000 ευρώ εγκυοδοσία, αφαίρεση διπλώματος και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου μέσου.
9: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Gefsi Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Gefsi Restaurant, Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Gefsi Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Απειλές και το κλίμα δυναμητίζεται με τους φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν ότι ο πόλεμος θα εξαπλωθεί πολύ πέρα από την περιοχή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν και τον Μοσδάβα Χαμενεΐ σε νέα του επιστολή να κάνει λόγο για ιστορική αντίσταση εναντίον δυνάμεων της τρομοκρατίας.
2: Το Ιράν ετοιμάζει μια μοναδική ιστορική αντίσταση εναντίον δύο παγκόσμιων στρατών τρομοκρατίας. Αυτό καθιστά την ευθύνη για τους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας βαρύτερη από ό,τι στο παρελθόν.
3: Αν η επιθετικότητα κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος διατείνεται ότι η Τεχεράνη ζητά επίμονα μια συμφωνία, αλλά προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα. Ερωτηθείς για το πόσο κοντά έφτασε η εντολή για στρατιωτική δράση, απάντησε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το χτύπημα.
4: And they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
1: Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, Τραμπ και Νετανιάχου φέρεται να είχαν μια εκτεταμένη και δραματική τηλεφωνική συνομιλία κατά τη διάρκεια της νύχτας για τον πόλεμο στο Ιράν και βρίσκονται στα πρόθυρα μιας απόφασης για το επόμενο βήμα απέναντι στην Τεχεράνη.
5: So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we can restart the military campaign.
1: Την ίδια ώρα αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ένα Ισραηλινό πλήγμα στην αρχή του πολέμου στην Τεχεράνη είχε ως στόχο την απελευθέρωση του πρώην Προέδρου του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, από κατοίκον περιορισμό σε μια Αμερικανο-Ισραηλινή προσπάθεια για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και άνοδό του στην εξουσία.
6: Ισχυροί σεισμοί καταγράφηκαν σε Τουρκία και Περού τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα στο Περού, στην περιφέρεια Ίκα, Βαλερεολαψάκη, υπήρξαν και τραυματίες. Τι λένε οι πληροφορίες?
7: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι 27 οι τραυματίες σύμφωνα με τις αρχές. Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους. Είχαμε όμως ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν σε κτίρια, μεταξύ των οποίων και σε ένα πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Σαν Λουίς Γκοντζάγκα. Επίσης, η γεωλογική υπηρεσία ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 20 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της πόλης Πάμπα Ντετάτε, στην περιοχή Ίκα, σε βάθος 56 χιλιόμετρων. Όσον αφορά τώρα την Τουρκία, 5,6 τα Ρίχτερ που έπληξαν την Μαλάτια σήμερα το πρωί, στην περιοχή στην Ανατολική Τουρκία. Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 7 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητός σε αρκετές γειτονικές επαρχίες, όμως δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπουζάλα.

0: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.
1: Χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω.
2: Σεβάς Χανούμ, ένα όνομα που παραπέμπει σε ανατολή και μυστήριο.
3: Νομίζω γύρω στα 12-13 μπήκε σε ένα μαγαζί και τραγούδισε το πρώτο της παραδοσιακό τραγούδι.
4: Δεν σκεφτόταν τίποτε άλλο, της άρεσε μόνο να τραγουδάει.
5: Λέμε ότι είναι ρεμπέτησα γιατί έχει όλο το ηχόχρωμα.
6: Με δέχτηκε εμένα ταγιέρ και νόμιζε ότι έχω απέναντί μου την Κοκό Σανέλ.
0: Οι κυρίες του ρεμπέτικου με την Ηρώσα Ία. Βράδυ στο Earth Cosmos.
7: Πηγαίνοντα το χειμώνα στην Ουκρανία, με ρωτάνε πότε θα επιστρέψει. Δεν είναι θέμα να φύγω από μια ταβέρνα. Είναι θέμα ότι έχω αποκτήσει μια οικογένεια και δεν μπορώ να του αφήσω.
8: Τα αδέρφια μου πήγαν. Και έμεινα εγώ μόνο εδώ. Φυλάω του αρχιού.
2: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Αρκεί. Είναι μια ιδέα. Για μένα είναι ασύλληπτο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα για το Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα πλησιάζει και οι τέσσερις φιναλίστ, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα δώσουν κοινή συνέντευξη τύπου αύριο στο Ίδρυμα Ωνάσης. Αύριο θα συνεχθεί και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Εργίνα Ταμάν με θέμα το μέλλον του Παναθηναϊκού, ένωψε μάλιστα των τελικών της Greek Basketball League.
1: Με τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Πέμπτης από τους εκπροσώπους των τεσσάρων φιναλίστ στην στέγη γραμμάτων και τεχνών, το Final Four της Αθήνας μπαίνει στην τελική του ευθεία. Ουσιαστικά, βέβαια, τυπική αφετηρία είναι η αφίξη των ξένων αποστολών στην πρωτεύουσα. Μια υπόθεση που φυσικά δεν αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος έγινε άτυπος οικοδεσπότης λόγω εντοπιότητας.
2: I said this before, the best team don't always win the Final Four or the championship, because it's one game.
1: Οι Ερυθρόλευκοι απλά πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση στο ΣΕΦ. Στην 15η συμμετοχή τους σε Final Four, για πρώτη φορά δεν χρειάζεται να πάρουν αεροπλάνο για να μεταβούν στη χώρα διεξαγωγής, αλλά το πούλμαν που τους χορήγησαν οι διοργανωτές. Πειραιάς Μαρούσι και κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για τους υπόλοιπους, βαλίτσες, αεροπλάνα, συνηθισμένα πράγματα. Ρεάλ. Φενέρμπαχτσέ. Βαλένθια. Οπ, μια στιγμή, για τη Βαλένθια μόνο συνηθισμένη δεν είναι η κατάσταση, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην τελική φάση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πάει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ως μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας. Οι πράσινοι αποκλείστηκαν και ο μεγαλομέτοχος του Τριφυλιού Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παραμονές της συνάντησής του με τον Έργιν Άταμαν, το φύσαγε και δεν κρύωνε.
3: Έχει φτιάξει αυτό το αριστούργημα. Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four στην ιστορία.
1: Το glass floor του ΆΚΑ θα είναι ο καθρέφτης για τους τέσσερις μονομάχους. Στο ΆΚΑ, με την ευρύτερη έννοια και λόγω Iron Maiden, θα παιχτεί σκληρό ροκ.
0: Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα αγωνιστούν απόψε στην Κωνσταντινούπολη για το τρόπαιο του Europa League. Στην αναμέτρηση υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς σε περίπτωση που νικήσει η αγγλική ομάδα, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο στα προγραμματικά του Champions League.
4: Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο απόψινός τελικός του Europa League που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Από τη μία πλευρά, ο ενθουσιασμός και η δίψα για διάκριση της Φράιμπουργκ. Από την άλλη πλευρά, η σαφώς πιο έμπειρη Άστον Βίλα που έχει κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών του 1982 όταν κέρδισε 1-0 την Bayern με γκολ του Peter Γουίβ.
5: But we got a top coach, we got a top captain, we got a decent core of the team, and you know, when we stay together, when we fight together, I think we can beat anybody.
4: Χαμηλούς τόνους κρατά ο προπονητής της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, που έχει κατακτήσει 4 φορές το Europa League.
6: I am not a king in this competition. I am now again with Aston Villa in a new chapter.
4: Η Φράιμπουργκ θα τα δώσει όλα για το πρώτο σημαντικό τρόπαιο της ιστορίας της.
7: I think it's our big strength too, that we have a lot of players also in the staff, many people for a long time in the club, so we know each other.
4: Ο αγώνας θα γίνει στο Besiktas Park της πόλης και θα αρχίσει στις 10 το βράδυ.
8: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια Game Changers με τον Βαγγέλη Ιωάννου και τον Άρη Γάτα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 με την Βούλα Αμαλά. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μπόρες επιμένουν και μέρα με τη μέρα θα είναι περισσότερες. Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες. Ορεινή Κρήτη, η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, μικρή πιθανότητα βροχής. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε πολλές βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι, στα υπηρετικά το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: οι Έλληνες στην Φλόρινα που ξεριζώθηκαν από το μοναστήρι της Βόρειας Μακεδονίας.
1: Οι περισσότεροι πίστευαν ότι το μοναστήρι κάποια στιγμή θα ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος.
2: Έμειναν όμως με τον καημό.
0: Το ελληνικό στοιχείο που μένει ζωντανό στο μοναστήρι.
3: Τι είναι η Ελλάδα για σας?
4: Η δεύτερη πατρίδα. Η πρώτη γεννήθηκα εδώ, η δεύτερη είναι Ελλάδα.
5: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockbridge.
6: Έλενα Σόφη Κωνσταντάκη.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσφαίρεις. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Taos Falls. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

4 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρη, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, πίσω Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, πίσω Cleveland. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric. 727-906.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκρασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτέλη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ, κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Γιάννης Κιούσης.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλιου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικός.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: ραδιο, ραδιο, ραδιο, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

0: είναι αργά. Και μια επιτυχία του Γιάννη Πα.
1: Πάμε, Γιάννη ψηλά.
0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατσούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσπές. Πουλποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωής.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως της Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πολύ Κρεμαλίδη, είσαι το είναι μου.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο

και κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Μισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Μισο Cleaver. Γιάννης Πάρας, έρχονται στιγμές.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσούρα. Είσοδο σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσπές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: Μυστήριο παραμένει η αιτία της χθεσινής έντονης οσμής από τη Σαρονίδα μέχρι το Πέραμα. Αποκλείστηκε η διαρροή αερίου. Πιθανότερο σενάριο το ξέπλυμα δεξαμενής πλοίου από LPG. Με τοπική Ανδρουλάκη, διοικητή της ΕΥΠ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Οργή Κακλαμάνη για τη διαρροή του απόρριτου διαλόγου. Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αντιδράσεις για τη μη προσέλευση στην Επιτροπή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Οργή και αντιδράσεις για το βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στο Λίσκου της Γάζας, δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδότ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Σι Τζιπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και άφησαν αιχμές κατά της πολιτικής Τραμπ. Η ενεργειακή συνεργασία, η ασφάλεια και το σύνολο των διμερών σχέσεων στην κορυφή της ατζέντα των δύο Προέδρων. Άνοδο στην τιμή της αμόλυβδης, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή αγγίζει και τα 2,4 ευρώ στις Κυκλάδες. Διεθνής ανησυχία για τα αποθέματα πετρελαίου. Ένα ευρύ φάσμα αιτίων από θαλάσσια ρήπανση στο Σαρονικό μέχρι βιολογικούς παράγοντες καλύπτουν τα σενάρια γύρω από την προέλευση της ύποπτης οσμής που προκάλεσε αναστάτωση επί πολλές ώρες στα νότια προάστια και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται, όμως το μυστήριο παραμένει άλυτο. Οι έλεγχοι σε κρίσιμες ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές δεν κατέληξαν σε ασφαλές συμπέρασμα, ενώ αποκλείστηκε βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου.
1: Μυστήριο παραμένει η προέλευση της έντονης δυσοσμίας που έγινε ιδιαίτερα αντιληπτή στα νότια προάστια την Τρίτη το μεσημέρι. Τέσσερα είναι τα σενάρια, όμως τα περισσότερα από αυτά αναιρούνται από την επιστημονική κοινότητα, συσκοτίζοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Την Τρίτη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έπαιναν νότιοι άνεμοι τριών τεσσάρων μποφόρ, μεταφέροντας την οσμία από τη θάλασσα προς την ακτή. Το ενδεχόμενο όμως που εξετάζεται περί θερμοκρασιακής αναστροφής και δυσοσμίας, προερχόμενης από το φυτοπλανκτόν, δεν επιβεβαιώνεται, δεδομένου ότι και οι θερμοκρασίες για την εποχή δεν είναι υψηλές, αλλά κάτω του κανονικού.
2: Τώρα, θερμοκρασιακή αναστροφή με νοτιάδες και με αυτή την ώρα της ημέρας δεν είναι κάποιο σενάριο το οποίο υφίσταται, δεν νομίζω.
1: Οι μετρήσεις του αστεροσκοπίου δεν επιβεβαιώνουν τη διαρροή μεθανίου που συνέδεται με βιομηχανική δραστηριότητα και δίηλυση. Για τον ίδιο λόγο δεν προκύπτει πως η δυσοσμία προήλθε από λίμματα ή σκουπίδια.
3: Η έλλειψη μεθανίου στις μετρήσεις μας μας αποκλεί το να ήταν, όπως είπαμε, και τα σκουπίδια και σκουπίδια και να έχει να κάνει και με φυσικό αέριο. Μιλήσαν κόσμος ότι θύμισε πολύ γκαζάκι, δηλαδή βουτάνιο προπάνιο, υγρά αέριο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τέτοιες εξειδικευμένες μετρήσεις.
1: Μέχρι το τέλος του χρόνου το αστεροσκοπείο θα προμηθευτεί συστήματα μέτρησης για υδρογονάνθρακες όπως το προπάνιο και το βουτάνιο. Ούτε όμως η διαρροή φυσικού αερίου επιβεβαιώνεται. Μετρήσεις στο αστικό δίκτυο αλλά και στη Ρεβιθούσα απορρίπτουν και αυτό το σενάριο.
2: Οπότε μπορούν πολύ εύκολα να μας δείξουν τι γίνεται.
1: Το ανώτερο σενάριο είναι πως η δυσοσμία προήλθε είτε από έκπληση δεξαμενών LPG σε κάποιο πλοίο είτε από διάλυση. Η οσμή πιθανά προήλθε από το πρόσθετο οσμής που εισάγεται στις δεξαμενές προκειμένου να γίνεται άμεσα αντιληπτή διαρροή, καθώς το υγρά αέριο το ίδιο είναι άοσμο.
4: Αυτές οι ουσίες λοιπόν σε ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει αέριο μένουν σε υπόλοιμα στα μετελικά μέρη, όταν λοιπόν είτε τα καθαρίζουν, είτε τα επισκευάζουν, είτε τα διαλύουν, γι' αυτό λέμε διαφορετικά τα σενάρια, μπορούν να κινητοποιηθούν. Αυτό πιστεύουμε ότι συνέβη.
1: Το βασικό πρόβλημα που ανακύπτει είναι πως το δίκτυο μέτρησης ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Αττική είναι ελλειμματικό. Η Ακαδημία Αθηνών έχει ζητήσει να εγκριθεί εδώ και 4 χρόνια η εγκατάσταση ενός διευρυμένου δικτύου μετρήσεων.
5: Καλό θα ήταν να υπήρχαν και οι μετρητές, τους οποίους ακόμη δεν έχουμε δει. Δυστυχώς στη χώρα μας όλα οδεύουν βραβαίως.
6: Το οποίο είναι πολύ βασικό, πρέπει να υπάρξουν λεπτομερείς μετρήσεις σε όλο το Σαρονικό για να δούμε τι γίνεται. Ο ένας θέλει να πετάξει το μπαλάκι στον άλλο. Το θέμα μας είναι, πρέπει να καταλάβουμε τι έχει γίνει.
1: Όπως προκύπτει, δεν έγινε εγκαίρως μέτρηση με φορητούς φασματογράφους μάζες στο σημείο της δυσοσμίας την ώρα που εξελισσόταν το φαινόμενο, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το είδος του χημικού στοιχείου που διέρευσε.
0: Σε τι μπορεί να οφείλεται η μυστηριώδης δυσοσμία, θα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας Χριστοφιλίδου.
7: Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν όλα όσα είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε,
1: 4 είναι τα σενάρια. Μιλήσαμε με επιστήμονες από όλο το φάσμα, όπως είδατε, προκειμένου να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Τα 4 σενάρια λοιπόν, για να τα πούμε έτσι εντάχει. Mm-hmm. Το ένα είναι το φυτοπλανκτόν, αυτό αποκλείεται λόγω καιρικών συνθήκων, είναι οι θερμοκρασίες χαμηλότερες μάλιστα του κανονικού για αυτή την εποχή, άρα δεν συνδέεται καθόλου με αυτό. Το φυσικό αέριο επίσης έχει ελεγχθεί, το αστικό δίκτυο έχει ελεγχθεί και ο ΔΕΣΦΑ, δεν υπάρχει από εκεί καμία διαρροή. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα δηληστήρια και αυτά ελέγχθηκαν, δεν υπάρχει κάτι από εκεί. Μάλιστα. Μένει λοιπόν το τέταρτο σενάριο, το οποίο φαίνεται αυτό της έκπλησης μάλλον δεξαμενών κάποιου πλοίου, το οποίο μάλλον φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Θα δούμε τώρα και ένα χάρτη που μας δείχνει την πορεία της οσμής, γιατί δεν λέω καν της ρήπανσης. Ο χάρτης που βλέπουμε μας παραχωρήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, φυσική της ατμόσφαιρας, μελέτησαν και χαρτογράφησαν την πορεία της οσμής και με βάση και τις συνθήκες που επικρατούσαν, 3 με 4 μπουφόρα εκείνη την ώρα, όπως φαίνεται μέσα από τη θάλασσα, κάπου ανάμεσα σε Έγινα, Πειραιά, Πέραμα. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο εκεί παρά κάποιο πλοίο διερχόμενο, πολύ πιθανά από έκπληση δεξαμενών μπορεί να προήλθε αυτή η οσμή, δεδομένου ότι στις δεξαμενές του LPG, προκειμένου να γίνεται αντιληπτό έγκαιρα αν υπάρχει διαρροή, μπαίνει μια ουσία που λέγεται μερκαπτάνιο, η οποία μυρίζει κάπως έντονα, είναι αυτό που μύρισαν οι περισσότεροι, μάλλον οι περισσότεροι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν από εκεί, ίσως από κάποιο λάθος,
0: έγινε
1: αυτό. Αλλά αυτό είναι απλά ένα πιθανό σενάριο, να επαναλάβουμε, καθώς δεν υπάρχει ένα διευρυμένο δίκτυο μέτρησης της ποιότητας του αέρα, όπως το ζητούν οι επιστήμονες, τους ακούσαμε να το λένε. Ναι. Και όχι απλά να πιάνει όλη την Αττική, αλλά μπορεί να πιάνει και τους μη θεσμοθετημένους, όπως λένε ρήπους, όπως είναι αυτή η χημική ρήπανση, προκειμένου να αποσοποιηθεί κάθε μελλοντική απειλή. Ακριβώς. Για τη δημόσια υγεία.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ύστερα από 7 διαδοχικές αυξήσεις, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έσπασε και το φράγμα των 2,12 ευρώ το λίτρο, προσεγγίζοντας το ιστορικό υψηλό του 2022. Τιμές ακόμη και άνω των 2,3 ευρώ ανά λίτρο καταγράφονται στις νησιωτικές περιοχές λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της θερινής περίοδου.
7: Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε οι τιμές των καυσίμων στα νησιά, την ώρα που η τουριστική σεζόν μπαίνει πλέον στην κορύφωσή της. Σε αρκετές νησιωτικές περιοχές η τιμή της αμόλυβδης κινείται ήδη πάνω από τα 2,25 ευρώ το λίτρο και σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, τις επόμενες μέρες αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 30 λεπτών.
8: Απλησίαστες, αλλά έχουμε ανάγκη και δυστυχώς. Πρέπει να βάλουμε.
9: Οι Κυκλιάδες υποδέχονται την τουριστική σεζόν με ιδιαίτερα αυξημένες τιμές στα καύσιμα, με αποτέλεσμα αρκετοί ταξιδιώτες να επιλέγουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία για να ταξιδέψουν στα νησιά.
7: Η μέση τιμή στις Κυκλιάδες αγγίζει τα 2,26 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και τα 1,99 για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ στα 12 η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,2 ευρώ και το ντίζελ τα 1,93 ευρώ το λίτρο. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στη Λέσβο στα 2,14 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,90.
10: Είναι ακριβή η βενζίνη, αλλά πάντα ήταν στις Κυκλάδες.
11: Το πλαφόν που βάλανε, είδατε ότι δεν έκανε ιδιαίτερη διαφορά, ανεβήκαν. Το θέμα είναι να πάσει στα δηληστήρια ή να ρίξουν το φόρο του ειδικού κατανάλωση.
7: Για κατοίκους, επαγγελματίες αλλά και επισκέπτες, το κόστος μετακίνησης είναι πλέον δυσβάσταχτο, με την κατανάλωση να έχει περιοριστεί σημαντικά. Και όλα αυτά ενώ η αγορά φοβάται νέο γύρο ανατιμήσεων μέσα στο καλοκαίρι λόγω της αυξημένης ζήτησης.
12: Καταναλωτές παραπονιούνται καθημερινά και έχουν απόλυτο δίκιο. Ειδικά εδώ πέρα στη Λέσβο έχει πέσει η κατανάλωση κατά 42% αυτή τη στιγμή.
7: Καθημερινές είναι οι αυξήσεις στην αμόλυβδη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τη μέση τιμή στην Αττική να κινείται στα 2,11 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης να παραμένει μια ανάσα από τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Σε ανάλογα επίπεδα κινούνται οι τιμές σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα.
13: Στα 2,10 κυμαίνεται η τιμή της βενζίνης σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι οδηγοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία την κατάσταση, βάζοντας λιγότερο καύσιμο.
14: 10 έβαζα, 10 θα βάζω.
15: Ο κόσμος δεν κυκλοφορεί. Πολύ πεσμένη κίνηση. Συνέχεια ανατιμήσεις.
16: Πρέπει να εξοικειωθούμε και να συνηθίσουμε αυτές τις τιμές, οι οποίες θα μείνουν επί μακρόν.
7: Οι βενζινοπόλες ζητούν την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και μετά το τέλος Μαΐου, αλλά και την επέκτασή της και στην αμόλυβδη.
0: Δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων και των προϊόντων κατανάλωσης που πήραν την ανιούσα ως συνέπεια του πολέμου, είναι και το κόστος δανεισμού των κρατών που εκτινάχθηκε. Καταρρύπτονται ρεκόρ δεκαετιών ακόμη και στις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, όπως θα δούμε τώρα αναλυτικότερα με τον Άκη Αθανασόπουλο.
17: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι αγορές των καυσίμων δημιουργούν αναστάτωση, το είδαμε και στο βίντεο, όμως ανησυχία τις τελευταίες μέρες υπάρχει στους επενδυτές οι οποίοι έχουν το βλέμμα τους στραμμένο και στις αγορές ομολόγων, στα δεκαετή ομόλογα, δηλαδή στο κόστος δανεισμού των οικονομιών, των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Ναι. Ποια είναι η εικόνα, γιατί υπάρχει ανησυχία? Να ξεκινήσουμε, Βούλα, από τις ΗΠΑ. Αμερικανική οικονομία, θα έλεγε κανένας ίσως η ισχυρότερη του κόσμου. Λίγο πριν, μία μέρα πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, δανειζόταν το δεκαετές ομόλογο με 3,9, σήμερα με 4,7, 8 δέκατα επάνω. Η Ιαπωνία, επίσης μια πολύ ισχυρή οικονομία, μάλιστα η Ιαπωνία έχει και το εξής ενδιαφέρον, έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στον κόσμο ως ποσοστό του ΑΕΠ, πάνω από 200%. Δανειζόταν λοιπόν πριν τον πόλεμο με 2,1%, σήμερα με 2,8%.
0: Να δούμε όμως τι ισχύει και στην Ευρώπη.
17: Δυστυχώς η ίδια εικόνα είναι και στην Ευρώπη. Και εδώ είναι μεγάλο το άλμα στο κόστος δανεισμού. Να ξεκινήσουμε από την Βρετανία. Ναι. Βρετανία και η Γερμανία έχουν και οι δύο υψηλά περίπου 15-17 ετών. Η Βρετανία 17 ετών υψηλό, 4,2 λίγο πριν τις εχθροπραξίες, 5% σήμερα. Η Γερμανία παραδοσιακά είχε πάντα το χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Το κρατάει βέβαια, αλλά βλέπεις ότι από το 2,6 εκτινάχθηκε στο 3,2. Ναι. Η Γαλλία ήταν στο 3,2, πήγε στο 3,8. Η Ιταλία ήταν στο 3,25, πήγε στο 3,9. Και η Ελλάδα, βλέπεις ότι δανείζεται πλέον με παρόμοιο κόστος με Ιταλία και Γαλλία. Ήμασταν λίγο πριν τις εχθροπραξίες στο 3,25 το δεκαετές μας και σήμερα ανέβηκε στο 3,8%.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Βεβαίως το θέμα αναφέρθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο, μιλώντας σε συνέδριο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Να τον ακούσουμε.
18: Η εικόνα που υπάρχει σήμερα, που υπάρχει στις τελευταίες μέρες αγορές ομολόγων, είναι μια εικόνα που μας προβληματίζει. Εμείς έχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, έχουμε καθαρά πλεονάσματα και το πιο γρήγορα αποκλιμακούμενο χρέος στον κόσμο.
0: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοίκητης της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κύριος Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον του. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ζήτησε να επιληφθεί η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, σχολίασε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης.
19: Στα χαρακόμματα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
20: Γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα?
21: Ο κύριος Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΑΕΠ. Είχαμε κατηγορήσει τον ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
19: Από την αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύουν τον ισχυρισμό που αποδίδουν στον Θεμιστοκλή Δεμήρη, σύμφωνα με τον οποίο δεν είδε ποτέ το έγγραφο της υπηρεσίας με τους λόγους παρακολούθησης του Νικού Ανδρουλάκη.
20: Η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά. Αυτό μου λέτε?
22: Όχι, δεν λέω αυτό.
20: Τι λέτε, έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
22: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν Κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
19: Για διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής κάνουν λόγο από την κυβέρνηση.
21: Πέραν της ποινικής διάστασης, της ανωτέρω πράξης είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΑΕΠ, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.
23: Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν.
19: Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Ο κ. Κακλαμάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης, καθώς επικαλούμενος στο άρθρο 43α του κανονισμού είναι απόρριτες οι συζητήσεις για τη δραστηριοποίηση της ΕΕΠ, ενώ τα μέλη της, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους, δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο.
24: Εγώ δεν θα κάνω τον detective. Δεν είμαι δικαστής ούτε νομικός. Η Επιτροπή θα πράξει τα δέοντα. Αυτό που συνέβη είναι κοινοβουλευτική εκτροπή, όχι απλώς ευτελισμός.
25: Ενοχλήθηκε, λέει, γιατί υπήρξαν διαρροές.
2: Τι είδους διαρροές είναι αυτές που απειλούν τη χώρα? Δεν ενοχλήθηκε ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής όταν ακούμε ότι ενώ η εξεταστική του 23 της υποκλοπές πέρασε με 120 ψήφους, τώρα θα περάσει με 151? Μήπως αυτές οι αλακάρτες ευαισθησίες και το πρόεδρο της Βουλής τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα?
19: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καυτηρίασαν τη στάση Δεμήρη.
3: Απήντησε γενικός, αορίστος και περιληπτικός και φύγαμε πλουσιότεροι κατά αυτό το έγγραφο.
4: Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις μεθοδεύσεις προκειμένου να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών.
5: Η κυβέρνηση βρίσκει συνεχώς νέες μεθόδους και έχει αναβαθμίσει τους μηχανισμούς της συγκάλυψης. Ο κύριος Δεμήρης δεν μας έκανε σοφότερους.
6: Έχουμε λοιπόν ένα Δεμήρη τρομαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον Πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του και μιλώντας για την κατασκοπία έκανε τον κακομοίρη.
19: Φωτιά στην Επιτροπή άναψε όμως και η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην δώσει το παρόν.
25: Η προπαρατεθήσα διάταξη του κανονισμού της Βουλής δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική.
20: Ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες λοιπόν κρίνονται.
26: Η Νίκη θα ζητήσει την εκ νέου κλήτευση του κ. Τζαβέλα, διαφορετικά την βίαιη προσαγωγή του.
27: Η ματέωση της συνεδρίασης ακρόασης Τζαβέλα συνιστά αυτοτελή πράξη συσκότησης και συγκάλυψης.
19: Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συνεδρίαση της Παρασκευής, όπου θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Αύριο αναμένεται η Βουλή να λάβει την τελική απόφαση για τη σύσταση μη προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα έχει ο Διονύσης Μποτώνης.
28: Καλησπέρα, Βούλα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, όπως είπες, έχουμε ένα καυτό καταρχήν 48 ώρες να σου πω. Γιατί έχουμε αύριο συνεδρίαση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μεθαύριο, Παρασκευή, θα έχουμε την πρόταση, το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και προανακριτική στο θέμα το ό,τι αφορά των υποκλοπών. Να σου πω λοιπόν για την αυριανή.
0: Ναι.
28: Αύριο θα έχουμε τη συζήτηση, τη συνεδρίαση που ξεκινάει στις 10 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα. Θα είναι μυστική η ψηφοφορία, με κάλπη. Η κυρία Ραμπατζή δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό της, ούτε ο κύριος Λιβανός μπορεί να ψηφίσει, γιατί δεν είναι βουλευτής σήμερα.
0: Ναι.
28: Μπορούν όμως και οι δύο να πάρουν τον λόγο και να εξηγήσουν για αυτά που τους κατηγορούν. Είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει αρκετές ώρες, με δύο κύκλους βουλευτών, από 15 βουλευτές σε κάθε κύκλο, με υπουργούς όποιος θέλει παίρνει το λόγο, με πολιτικούς αρχηγούς όποιος θέλει παίρνει το λόγο και με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους συζητητές που θα πάρουν το λόγο. Και αυτή η διαδικασία, όπως είπαμε, θα είναι με μυστική, με κάλπη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τις τρέχουσες και τις διεθνείς εξελίξεις ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει το έργο της μέχρι την άνοιξη του 2027, οπότε και θα γίνουν οι εθνικές εκλογές.
29: Η κυβέρνηση πατάει γκάζι για παραδοτέα, εστιάζοντας στο πρόγραμμά της το μήνυμα του Πρωθυπουργού, με ορίζοντα όπως επανέλαβε τις εκλογές του 2027, παρακολουθώντας σε δεύτερο χρόνο τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό.
30: Απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Ως προς την έμφασή μας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας, αυτή συνεχίζεται σε πολλές εκφάνσεις πολιτικής.
29: Προτεραιότητα η πορεία των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Με χρονικό ορόσημο τον Αύγουστο, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες με παρεμβάσεις. Τον Ιούνιο αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανατέκνο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα 800 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια. Ενώ έρχεται νέο εργαλείο για τις τιμές στα πρότυπα του e-καταναλωτής. Η κυβέρνηση ικανοποιεί το πάγιο αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού για ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ειδική αναφορά έκανε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ρευστό διεθνές περιβάλλον.
30: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
29: Στη μεγάλη πρόκληση της κυβέρνησης που είναι το Πράτιν, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας.
1: Η φθορά είναι οι απαιτήσεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται και λύνει σε ένα, δημιουργούνται δεξιά-αριστερά περισσότερα και πρέπει όλα αυτά να τα προλαβαίνεις. Είναι βαριά η καλογερική, όπως λένε, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά ρίχνεται το βάρος σε όλα αυτά τα ζητήματα.
29: Με αφορμή την επίσκεψή του στον Εύρο, μίλησε για την αναβάθμιση της περιοχής.
0: Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέματα μέσα μαζικής μεταφοράς που αλλάζουν την Αθήνα, μίλησε ο Πρωθυπουργός. Ο Γιώργος Κοβός βρίσκεται στο αμαξοστάσιο της Στάσης στα Σεπόλια. Παρακολούθησε, Γιώργο, την εκδήλωση και θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία της ομιλίας Μητσοτάκη.
7: Βούλα, καταρχάς να πούμε ότι υπήρχαν δύο ποσοστιαία νούμερα στα οποία ουσιαστικά σύμφωνα με τους ομιλητές στα πάνελ αντικατοπτρίζουν την αναβάθμιση που έχουμε τα τελευταία χρόνια στις δημόσιες μεταφορές. 25% λοιπόν είναι το νούμερο το ποσοστιαίο που αντιστοιχεί στα επικυρωμένα εισιτήρια το πρώτο τετράμινο του 2026 στα λεωφορεία και 9,1% στα επικυρωμένα εισιτήρια του μετρό. Τώρα από εκεί και πέρα στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είπε ότι υπήρξαν 15 χρόνια από το 2008 έως το 2023 που δεν έγιναν προσλήψεις, ενώ από το 2011 η χώρα δεν έχει προμηθευτεί κανένα καινούργιο λεωφορείο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το 2023 αποφασίστηκε μια σειρά παρεμβάσεων, ανάμεσά τους και η ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων, με αρχικό στόχο τα 1000 λεωφορεία το 2026, ένα νούμερο που ξεπεράστηκε, έχουμε φτάσει τα 1076 και οδεύουμε προς τα 2000 συνολικά λεωφορεία για το 2028. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στη συστηματική επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς ως λύση στη δύσκολη εξίσωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, ενώ αναφέρθηκε και στην πολιτική του φθηνού εισιτηρίου ως ένα τρόπο κοινωνικής πολιτικής, αλλά παράλληλα και ως εισιτηριοδιαφυγής. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για έμπρακτη αναγνώριση της ανθρώπινης προσπάθειας των εργαζομένων, ανακοινώνοντας την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων με τις αντίστοιχες αυξήσεις.
0: Βούλα. Ωραία, μπορούμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
8: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή. Ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Πράγματι, εδώ αν θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν αρκεί μόνο εξοπλισμός, αρκεί μια έμπρακτη αναγνώριση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για εσάς και να αναγνωρίσουμε τη δικιά σας μεγάλη προσπάθεια.
0: Στο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνει ο κύκλος ιδεών Δημήτρη Θωμά, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από την Ελλάδα.
9: Ναι, ο κύριος Δένδιας ρωτήθηκε από το συνομιλητή του για το πόρισμα του ΓΕΘΑ σχετικά με τον ντρόν. Ναι. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν είπε ότι δεν θα μιλήσει γι' αυτό. Είπε όμως ότι το ντρόν ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο, ότι αν συγκρουόταν για παράδειγμα με ένα κρουαζιερόπλοιο, αυτό θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας, και τέλος κάλεσε την Ουκρανία να ζητήσει συγγνώμη για τον ντρόν. Στη συνέντευξή του αυτή, στην ομιλία του, ο κ. Δένδιας μίλησε ξανά και για τους Patriot και είπε ότι αυτές είναι επιχειρησιακές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Είπε δεν ρωτάμε το ΝΑΤΟ και ότι οι Patriot αφορούσαν τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Δένδια. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
10: Προφανώς δεν πρόκειται να επεκταθώ στο τι περιέχει το πόρισμα. Προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό δρόμο θαλάσσης, μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Εάν οποιοδήποτε κουραζερόπλοιο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό το δρόμο, το κουραζερόπλοιο αυτό θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας.
0: Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική, μιλώντας νωρίτερα στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη.
11: Ναι, και κατηγόρησε ο κύριος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή για το ζήτημα των υποκλοπών και ερωτηθείς αν εξετάζει πρόταση Μομφής, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, συνδέοντάς το με την απόφαση της κυβέρνησης στην εξεταστική για τις υποκλοπές την Παρασκευή. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα, τόνισε ότι αγωνίζεται για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, γιατί όπως είπε πάει τη χώρα πίσω και πρέπει να πληρώσει για το κόστος των χαμένων ευκαιριών. Είπε ότι δεν ανήκει στους δημοκράτες à la carte, που ενώ φώναζαν για υπονόμευση του κράτους δικαίου επί Τσίπρα Καμένου, τώρα είτε δεν βλέπουν είτε έχουν κάποιο συμφέρον, όπως είπε, και τόνισε ότι θα τους καλέσει κάποια στιγμή η ιστορία να απαντήσουν, γιατί σιώπησαν εις βάρος της δημοκρατίας. Σε υψηλούς τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε και στην επίθεση που δέχτηκε το πόθεν Έσχες και το ακίνητο στο Ηράκλειο και προανήγγειλε νομικές κινήσεις.
0: Να παρακολουθήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε ευχαριστούμε, Λίνα.
12: Ό,τι έχουν πει είναι ψέμα και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Και εύχομαι το συντομότερο δυνατόν για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι πολιτική ήθος και αξίες είναι όταν αντιμετωπίζεις το τέρας ευθέως, όχι γίνεσαι τέρας για να αντιμετωπίσεις το τέρας. Γιατί αυτοί που πήραν την εξουσία για να αλλάξουν τα πράγματα όπως τα είχε αφήσει πίσω ο Τσίπρας με τον Καμένο, έγιναν τα ίδια και χειρότερα. Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη. Είναι το κόμμα που μας έφερε στα όρια της χρεοκοπίας το 9, είναι το κόμμα που τελείωσαν τα μνημόνια και μια μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, και αντί να βοηθήσει τη χώρα να πάει μπροστά μια δεκαετία, την πάει ξανά πίσω. Εγώ αγωνίζομαι για να πάνε στην αντιπολίτευση να πληρώσουν ακριβά το μάρμαρο των χαμένων ευκαιριών.
0: Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις προμηνύονται το 7ήμερο που ακολουθεί, καθώς αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, ενώ στις 26 Μαΐου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα κόμματα της αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς.
25: Σεισμικό τοπίο θυμίζει ο χώρος της αριστεράς, καθώς η επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα προκαλεί ραγδαίες εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Στην Κουμουνδούρου κλιμακώνεται η κρίση στον απόϊχο της διαγραφής Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα και την παρέτηση Καλπάκη από γραμματέας του κόμματος.
13: Και την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
14: Όχι.
13: Δεν θα πάτε.
14: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι η ίδρυση ενός νέου φορέου.
25: Την ανάκληση της διαγραφής του ζητά ο Παύλος Πολάκης με νεότερη ανάρτησή του.
15: Είναι προφανές μετά την επιστολή παρέτηση του Καλπάκη και τα όσα αναφέρει και με τα λόγια που τα περιγράφει, πως πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου.
25: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνεχίζει το χορός των παρετήσεων μελών του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Είναι πολιτικά ανήθικο βουλευτές και στελέχη πρώτη γραμμή να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
25: Το οποίο στην ομίχλη θυμίζει Νέα Αριστερά, αφού σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.
17: Για τους συντρόφους μου που θέλουν να πάνε σε αυτό το κόμμα, θα τους έλεγα αυτό που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ για το διαζύγιο, ότι η πρώτη φορά είναι δυστύχημα, η δεύτερη φορά είναι απροσεξία.
25: Στη Λεωφόρο Αμαλίας είναι πυρετώδης η προετοιμασία για τις 26 του μήνα και την κεντρική εκδήλωση που θα γίνει στο Θησείο. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου ερωτώνται νέοι πώς θα ήθελαν να ονομάζει τον νέο φορέας.
18: Κυβερνός αριστερά.
21: Νέα πορεία.
22: Επίδα ξανά.
25: Στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος όπου θα ηγηθεί η Μαρία Καριστιανού.
23: Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
25: Κυβέρνηση και κόμματα εξαπολύουν πειρά κατά των νέων σχηματισμών.
31: Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της
2: ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός.
25: Συνεδριάζει την 5η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένονται νέες προσχωρήσεις στο κόμμα.
3: Και ο καθένας.
2: Ναι.
3: Το σχόλιο είναι κοινό. Και για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Χαριστιανού. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ιδρύσει κόμμα και να εκτεθεί στην πολιτική. Και οι πολίτες κρίνουν και αξιολογούν.
4: Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα.
25: Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού θα κλιμακώσει τις αντιδράσεις και τις πολιτικές συγκρούσεις με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες.
0: Οργή και αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδότ. Το επίμαχο βίντεο δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φαίνεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Σάλλο προκαλεί βίντεο που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, στο οποίο οι ακτιβιστές του στολίσκου της Ελευθερίας για τη Γάζα εμφανίζονται γονατισμένοι στο έδαφος με τα χέρια δεμένα στην πλάτη, ενώ εκείνος τους ειρωνεύεται, τους προσβάλλει και επικροτεί την κακομεταχείρισή τους από την Ισραηλινή αστυνομία.
5: Εμπάου, η Μαρμπέγκια Αβά και Γκυμπορή Μπτολή, τι έχει μείνει μαξάβ, τι στακλεί. Τρίχοι μνήμα עכשיו, לא גיבורים ולא כלום תומכי טרור, אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
0: Με την κατακραυγή να ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και να προκαλεί διπλωματική και πολιτική θύελλα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου πήρε σαφείς αποστάσεις από την στάση του Υπουργού του σε μια σπάνια επίπληξη.
6: Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ.
0: Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρία στο Ισραήλ, με την Αθήνα να απαιτεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
18: Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσχο Global Summit Flotilla, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
0: Έντονες ήταν οι αντιδράσεις παγκοσμίως, με πλήθος χωρών να καταδικάζουν τη στάση των Ισραηλινών αρχών ή ακόμη και να προβαίνουν σε διαβήματα διαμαρτύριας. Ανάμεσά τους, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Καναδάς, Τουρκία. Κανείς δεν πρέπει να τιμωρείται επειδή υπερασπίζεται την ανθρωπιά, τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπεν Γκβίρ προχωρά στη δημοσιοποίηση παρόμοιου οπτικού υλικού με συλλήψεις ακτιβιστών. Στα δικά μας και πάλι μεγάλη είναι η κινητοποίηση δυνάμεων για την αναζήτηση Ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο. Πρόκειται για 25χρονο Ισπανό, ο οποίος δέσποινα κριτικού επιχείρησε να ανέβει μόνος του από το καταφύγιο στην κορυφή του βουνού.
20: Έτσι ακριβώς, Βούλα, ανέβηκε μόνος του από το λιτόχωρο χθες το πρωί για να φτάσει στην κορυφή του Ολύμπου στον Μύτικα. Το επιβεβαιώνει και ένα ζευγάρι ορειβατών που τον είδε στη θέση ζωνάρια χθες το πρωί. Ο πατέρας του τελευταία φορά μίλησε μαζί του χθες στις 9:20 το πρωί. Από τότε έχει χάσει τα ίχνη του, έχει κλειστό το κινητό του και έτσι σήμερα το πρωί ενημέρωσε την Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα και εκείνη με τη σειρά της την Προξενική Αρχή στην Θεσσαλονίκη. Και η αστυνομία στις 3:20 το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, και στις 2:20 σήμερα το μεσημέρι, το αστυνομικό τμήμα 2 Ολύμπου, και λίγη ώρα αργότερα η πυροσβεστική στήθηκε μια εκτεταμένη και ευρεία επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού, με την 2η και 8η ΕΜΑΚ να συμμετέχουν από γης, την πυροσβεστική υπηρεσία 2 Ολύμπου να συμμετέχει μαζί τους και δύο ντρόν, ένα της αστυνομίας και ένα της πυροσβεστικής, μέχρι αυτήν την ώρα, παρόλο που έχει πέσει το σκοτάδι, να σκανάρουν την περιοχή, ναι, για να τον εντοπίσουν. Έχει κλειστό κινητό, έχει προκαλέσει συναγερμό και τεράστια ανησυχία στους οικείους του. Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι τον εντοπισμό.
0: Ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για την άμεση ενημέρωση. Με κάθε επισημότητα και με φιλοφρονήσεις υποδέχτηκε ο Σι Τζιπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Η συνάντηση έλαβε χώρα εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων, ενώ οι δύο ηγέτες φράγησαν τη στρατηγική του συμμαχία υπογράφοντας σειρά συμφωνιών. Στην κορυφή της ατζέντα, τα ενεργειακά και η ασφάλεια, ενώ δεν έλειψαν και οι αιχμές κατά της αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Ο Σι Τσινγκπίνγκ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν τιμούν τη φιλία Κίνας-Ρωσίας με ξενάγηση σε έκθεση φωτογραφίας, όπου οι δύο ηγέτες αντίκρισαν τους νεότερους εαυτούς τους από παλαιότερες συνομιλίες, προτού επισφραγίσουν με παραδοσιακό τσάι άλλη μια επιτυχημένη συνάντηση κορυφής. Το Πεκίνο έστρωσε ξανά το κόκκινο χαλί 5 μέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά για τον καλό φίλο του Προέδρου Σι, τον Πούτιν. Τιμητικό άγημα και παιδιά που κουνούν ρυθμικά κινέζικες και ρωσικές σημαίες καλωσόρισαν τον Ρώσο πρόεδρο που ήρθε να εμβαθύνει τη συνεργασία με την Κίνα, ιδιαίτερα την ενεργειακή.
7: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день.
1: Ο πρόεδρος Σι ανταπέδωσε τη φιλοφρόνηση υπογραμμίζοντας τη στρατηγική συνεργασία με τη Μόσχα. Στην κορυφή της ατζέντας των δύο προέδρων βρέθηκε η ενεργειακή συνεργασία, η ασφάλεια
7: Στην κορυφή της ατζέντας

0: Με τα μάτια του πλανήτη στραμμένα για άλλη μια φορά στο Πεκίνο, Πούτιν και Σι υπέγραψαν διμερείς συμφωνίες για εμπόριο και τεχνολογία, αλλά και κοινή διακήρυξη για ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασία. Κόντρα στον νόμο της ζούγκλας και τον ηγεμονισμό, όπως παρατήρησε ο Κινέζος πρόεδρος.
1: Настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество и в двухстороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом.
0: Στις αποσκευές του Πούτιν στο Πεκίνο και ο αγωγός φυσικού αερίου Σαϊμπήρια 2 που προωθεί η Μόσχα, με το βλέμμα στις ενεργειακές ανάγκες της Κίνας. Η συνάντηση των δύο ηγετών έβγαλε όμως μόνο ένα γενικό πλαίσιο συνεννόησης, με τις δύο χώρες να εξακολουθούν να εξετάζουν ζητήματα τιμολόγησης και κόστους.
2: Σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής στέθηκε σήμερα η Λιθουανία. Πολίτες, πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας βρέθηκαν για μία σχεδόν ώρα το πρωί στα καταφύγια μετά από προειδοποίηση για ντρόουν σε τμήματα της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι είχε σημάνει συναγερμός αεράμυνας και είχε ενεργοποιηθεί η αποστολή αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η επιχείρηση έληξε χωρίς να εντοπιστεί μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
3: Συναγερμός για αεροπορικό κίνδυνο έστειλε το πρωί της Τετάρτης στους κατοίκους της πρωτεύουσας της Λιθουανίας στα καταφύγια. Τα κινητά χτυπούσαν, ο στρατός προειδοποιούσε.
4: Αεροπορικός κίνδυνος. Προχωρήστε αμέσως σε ένα καταφύγιο ή ασφαλές μέρος. Φροντίστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και περιμένετε περαιτέρω συστάσεις.
3: Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους ανεστάλησαν για μία ώρα. Οι μαθητές στα σχολεία μπήκαν κάτω από τα θρανία. Συναγερμός και στο κτίριο του Κοινοβουλίου του Βίλνιους. Ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωνε από το καταφύγιο. Η αποστολή εναέρειας επιτήρησης του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε. Ο συναγερμός ήρθε μετά από μία ώρα.
5: Δρόνος γρήγορα, pagal tos parametrus, kuriuos mes matėm, ar tai kovinis dronas, ar dronas, kuris skirtas apgauti sistemas, privilioti kažkaip tai elektronines priemones oponentų, čia mes negalim pasakyti, ar tai buvo su sprogmeniu ar nebuvo sprogmeniu.
6: Operacija baigėsi tuo, kad ore nebuvo aptiktas joks beplotis priešiškas orlaivis.
3: Το ερώτημα είναι γιατί εστάλει σήμα για ντρόουν σε λιθουανικό έδαφος και γιατί αυτό δεν εντοπίστηκε. Ο συναγερμός της Τετάρτης ήταν ο πρώτος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ από τότε που ξεκίνησε η πλήρους κλίμακα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για μια σειρά εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Στην ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αριθμεί περίπου 2.000 σελίδες, περιγράφεται η δράση σε καθεστώς τρόμου και ο ρόλος των εμπλεκομένων. Σοκάρουν οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν και πλέον καίνε τον θείο και τα νύψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και δοσκοτόπια.
7: Τα πρόσωπα που κατηγορούνται για τη συμμορία στην Κρήτη ανήκουν σε πολυμελείς οικογένειες με δεσμούς μεταξύ τους. Υποστήριζαν ο ένας τον άλλον και έπαιρναν μέτρα για να περιφρουρήσουν τις παράνομες πράξεις τους και να πλουτίζουν. Από το 2021 έως και το 2025, ο 43χρονος φερόμενος και ο Σιθήνο Νους, μαζί με τη σύζυγό του, είχαν εισπράξει από τις επιδοτήσεις συνολικά 88.811 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αποδίδεται στη σύζυγό. Ο 44χρονος ανιψιός του και κατηγορούμενος, μαζί με τη σύζυγό του, έλαβαν συνολικά επιδοτήσεις 101.689 ευρώ. Ο δεύτερος κατηγορούμενος ανιψιός 39χρονων και σύζυγός του πήραν 165.348 ευρώ.
8: Σας λέμε ότι βρισκόμαστε στην περιοχή με νόμιμο τρόπο, με νόμιμα δικαιώματα βάσει μισθώσεων που έχουν συναυθεί με ντόπιους εκεί της περιοχής.
7: Το 2021 οι κατηγορούμενοι εγκαταστάθηκαν με το έτσι θέλος επιμνιοστάσεως στον Πλάτωνα Μαρίου χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και χωρίς να δίνουν ενίκιο. Και συνέχισαν να καταπατούν τις αγροτικές εκτάσεις των ιδιοκτητών προκαλώντας ζημιά.

0: μια στην περιουσία τους.
1: 15 οικογένειες που αφέθηκαν να αφαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και που λειτουργούν ως εγκληματικές ομάδες με τις βεντέτες αποτελούν εκδήλωση της διαπάλης, όχι παράδοση.
0: Στην περιοχή Σάντα του Ρεθύμνου, οι κατηγορούμενοι έβαλαν στο μάτι αγροτική περιουσία 300 στρεμμάτων για να βοσκούν παράνομα τα πρόβατά τους. Όταν οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν να τη δώσουν, άρχισαν οι απειλές και οι εξαναγκασμοί. Το 2021 στον Φουρφουρά οι ιδιοκτήτες επέτρεψαν στους κατηγορούμενους να βοσκούν τα εγωπρόβατά τους στα χωράφια τους. Όταν από την ανεξέλεγκτη βόσκηση η περιουσία τους άρχισε να καταστρέφεται, ζήτησαν από τους κατηγορούμενους να φύγουν. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι απειλές και τελικά εγκατέλειψαν τα κτήματά τους. Το 2022 ο 43χρονος είχε δηλώσει ως ιδιόκτητο ένα αγροτεμάχιο στην περιοχή Σάτα του Ρεθύμνου, ώστε να πάρει την ανάλογη επιχορήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο όμως δήλωσε για πρώτη φορά στο Ε9 το 2023. Όταν δύο χρόνια αργότερα οι αστυνομικοί του ζήτησαν να επιδείξει τα ανάλογα έγγραφα, εκείνος απάντησε πως δεν είχε τίτλους, επικαλούμενος το θεσμό της χρησικρισίας. Αποκορύφωμα της δράσης τους, ο εμπρησμός αυτοκινήτου αγρότη από τον Φουρφουρά τον περσινό Μάιο, προκαλώντας του ζημιά που αγγίζει τις 27.000 ευρώ. Στο επίσημο έγγραφο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Earth News αναγράφονται 38 αγροτεμάχια που νοικιάζουν οι κατηγορούμενοι τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτίου Κρήτης όσο και σε Άνδρο και Τήλο. Ωστόσο, κανένα εξ αυτών δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου, όπου είναι και ο μεγαλύτερος όγκος των καταγγελιών.
2: Η παραβατικότητα είναι δεδομένη, η παραβατικότητα και ότι υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές σε σχέση των απλών ανθρώπων με τις περιουσίες, με τις ιδιοκτησίες, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε ως κράτος εν κράτη στην περιοχή της Νότιας Κρήτης.
3: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ, καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλκέψει.
0: Και παρά τις τρεις συλλήψεις συνεχίζεται η ομερτά στα χωριά Πέριξ του Ψιλωρίτη με περισσότερα από 40 θύματα να εξακολουθούν να ζουν υπό τον φόβο των αντιπίνων.
4: Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί του τμήματος στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος ήταν αυτή. Η άρνηση από την πλευρά των θυμάτων να δώσουν πληροφορίες, όσο μάλλον να καταγγείλουν επίσημα στην ελληνική αστυνομία.
0: Η δράση τους κράτησε περισσότερο από 4 χρόνια.
5: Την Παρασκευή θα απολογηθούν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας. Βλέπουμε ήδη τη Φάνη Καλαθάκη στο Ηράκλειο. Έγινε η αρχή η Φάνη. Το δύσκολο ήταν να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν τη σιωπή τους.
6: Στις ανακριτικές αρχές του Ρεθύμνου Βούλα θα απολογηθούν και θα δούμε τι εξηγήσεις έχουν να δώσουν. Πράγματι ήταν ένα δύσκολο στοίχημα αυτό για την αστυνομία, καθώς από το 2022 υπήρχε μια επιστολή υπογεγραμμένη από 107 άτομα από το Αμάρι και από την Μεσαρά που κατήγγειλαν τότε στην Εισαγγελία Ρεθύμνου και στο Υπουργείο Δημοσίας Προστασίας του Πολίτη την συμπεριφορά και τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι συγκεκριμένοι τρεις συλληφθέντες. Στη συνέχεια όμως επέτειναν και εντάθηκαν οι εκφοβισμοί, οι απειλές και όλη αυτή η συμπεριφορά όταν έμαθαν οι τρεις, σύμφωνα με την αστυνομία πάντα όλα αυτά, ότι υπήρχαν αυτές οι καταγγελίες. Αυτό έκανε τα στόματα να κλείσουν ξανά. Όταν άνοιξε ξανά η υπόθεση το 2025 από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τότε εντάχθηκε η πρώτη αυτή δικογραφία στη δεύτερη και είχαμε τον αριθμό 40.
7: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.
8: Λέει ότι είναι μια μεγάλη στιγμή η απαγγελία αυτών των κατηγοριών. Δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε τις αντίστοιχες κατηγορίες που είχαν προηγηθεί πριν από την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Και ενώ λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι μετά τη Βενεζουέλα έπεται η Κούβα, ο Μάρκο Ρούμπο, υπουργός εξωτερικών της χώρας, απευθύνθηκε σήμερα στα ισπανικά στο λαό της νήσου, προανήγγειλε πιθανή βοήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων και τους είπε ότι το μόνο που τους εμποδίζει να έχουν καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ και ένα καλύτερο μέλλον είναι αυτοί που ελέγχουν τη χώρα. Απαντώντας, ο πρόεδρος της Κούβας, Ντίας Κανέλ, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για διαστρέβλωση των γεγονότων και για ισχυρισμούς που δεν έχουν καμία νομική βάση.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίδα. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του βετεράνου αστυνομικού ρεπόρτερ Πάνου Σόμπολου, που παρουσιάστηκε σήμερα συμβολικά από γυναίκες δημοσιογράφους. Το βιβλίο φωτίζει υποθέσεις που απασχόλησαν για καιρό τα μέσα ενημέρωσης και ανέδειξαν τη σκοτεινή πλευρά της έμφυλης βίας στην Ελλάδα.
9: Εγκλήματα πάθους, εξουσίας και ελέγχου. Ο Πάνος Όμπολος, ο άνθρωπος που κατέγραψε το αστυνομικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα για δεκαετίες, επιστρέφει με ένα βιβλίο καταπέλτη για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Από την Καρολάιν στην Ελένη το Παλούδι και την Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα.
10: Όταν μια κοπέλα συνάπτει σχέση με κάποιον νέο, διαπιστώσει στην αρχή της γνωριμίας κακοποιητική συμπεριφορά, να φεύγει αμέσως. Πολλές κοπέλες, πολλές γυναίκες λένε άστον, θα τον φτιάξω στην πορεία, θα αλλάξει στην πορεία. Όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει, ο κακοποιητής δεν αλλάζει ποτέ.
9: Μέσα από τη μελέτη δικογραφιών δεκαετιών, ο έμπειρος δημοσιογράφος αναδεικνύει τις σκοτεινές πτυχές της έμφυλης βίας. Χαρακτηριστική περιγραφή για μία από τις 42 υποθέσεις που αναλύονται.
11: Γίνει αυτό το βιβλίο ένα έβνομα για να αφυπνιστεί η κοινωνία και η πολιτεία, να μην υπάρξουν άλλα τέτοια βιβλία, να είναι το παιδί μου σήμερα σε μία σελίδα εδώ, σε ένα βιβλίο, για να πάψουν πλέον οι γυναικοκτονίες.
9: Γυναίκες που έχουν καλύψει γυναικοκτονίες είτε στο πεδίο είτε μέσα από το στούντιο βρέθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου μεταφέροντας το δικό τους μήνυμα.
12: Το ίδιο σφίξιμο που ένιωθα στο στομάχι όταν κάλυπτα κάποιες από τις γυναικοκτονίες που έγιναν πρόσφατα, το ίδιο ένιωσα και όταν διάβασα τις σελίδες του συγκεκριμένου βιβλίου. Περιλαμβάνονται πραγματικά περιστατικά γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν, χωρίς θεατρινισμούς και χωρίς υπερβολές.
13: Οι γυναικοκτονίες δεν είναι απλώς ισχυρές ειδήσεις, είναι βαθιές κοινωνικές πληγές. Είναι ιστορίας βίας, εξουσίας, σιωπής και πολλές φορές αδιαφορίας.
14: Είναι μια δυνατή υπενθύμηση πως η κοινωνία μας οφείλει να κάνει ακόμα πολλά και είναι καθρέφτης των κοινωνικών αδυναμιών που υπάρχουν αλλά και της ελλείψης στο νομικό πλαίσιο.
15: Το γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί κοινωνικά και μπορούμε να μιλάμε ως γυναικοκτονίες στο, περιγράφοντας εγκλήματα ανδρών κατά γυναικών επειδή είναι γυναίκες, εγώ το θεωρώ μια πολύ μεγάλη κατάκτηση.
16: Το ερώτημα είναι αν ο άνθρωπος σκοτώνεται εξαιτίας του φίλου του. Οι γυναίκες αυτές δεν δολοφονήθηκαν γιατί ήθελαν να τις ληστέψουν, γιατί ήθελαν να τους πάρουν κάτι. Δολοφονήθηκαν γιατί θεωρήθηκαν κτήση ενός άνδρα.
9: Το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου μας καλεί να αναγνωρίσουμε τα σημάδια του κινδύνου στο παρόν πριν να είναι αργά.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δρακόντια είναι τα μέτρα της αστυνομίας όσο πλησιάζει το Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα. Οι τέσσερις φιναλίστ, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, θα δώσουν κοινή συνέντευξη τύπου αύριο στο Ίδρυμα Ωνάσης. Αύριο θα συναντηθεί και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Αργίνα Ταμάν με θέμα το μέλλον του Παναθηναϊκού.
18: Με τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Πέμπτης από τους εκπροσώπους των τεσσάρων φιναλίστ στην στέγη γραμμάτων και τεχνών, το Final Four της Αθήνας μπαίνει στην τελική του ευθεία. Ουσιαστικά, βέβαια, τυπική αφετηρία είναι η αφίξη των ξένων αποστολών στην πρωτεύουσα. Μια υπόθεση που φυσικά δεν αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος έγινε άτυπος οικοδεσπότης λόγω εντοπιότητας.
19: I said this before, the best team don't always win the Final Four or the championship, because it's one game.
18: Οι Ερυθρόλευκοι απλά πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση στο ΣΕΦ. Στην 15η συμμετοχή τους σε Final Four, για πρώτη φορά δεν χρειάζεται να πάρουν αεροπλάνο για να μεταβούν στην χώρα διεξαγωγής, αλλά το πούλμαν που τους χορήγησαν οι διοργανωτές. Τηρεάς Μαρούση και κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Για τους υπόλοιπους, βαλίτσες, αεροπλάνα, συνηθισμένα πράγματα. Ρεάλ. Φενέρμπαχτσε. Βαλένθια. Οπ, μια στιγμή, για τη Βαλένθια μόνο συνηθισμένη δεν είναι η κατάσταση, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην τελική φάση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πάει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ως μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας. Οι πράσινοι αποκλείστηκαν και ο μεγαλομέτοχος του Τριφυλιού Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παραμονές της συνάντησής του με τον Έργιν Άταμαν, το φύσαγε και δεν κρύωνε.
19: Έχει φτιάξει αυτό το αριστούργημα. Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four στην ιστορία.
18: Το glass floor του ΆΚΑ θα είναι ο καθρέφτης για τους τέσσερις μονομάχους. Στο ΆΚΑ, με την ευρύτερη έννοια και λόγω Iron Maiden, θα παιχτεί σκληρό ροκ.
17: Στο ποδόσφαιρο, έκτακτο διοικητικό συμβούλιο θα πραγματοποιήσει η Super League μετά το αίτημα 5 ομάδων για αναδιόρθωση της κατηγορίας. Στον τελικό του Europa League, σε λίγα λεπτά στην Κωνσταντινούπολη, η Freiburg αντιμετωπίζει την Aston Villa. Στην αναμέτρηση υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς σε περίπτωση που νικήσει η αγγλική ομάδα, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League.
20: Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο απόψινός τελικός του Europa League που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Από τη μία πλευρά, ο ενθουσιασμός και η δίψα για διάκριση της Freiburg. Από την άλλη πλευρά, η σαφώς πιο έμπειρη Aston Villa που έχει κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών του 1982 όταν κέρδισε 1-0 την Bayern με γκολ του Peter Guidi.
21: But we got a top coach, we got a top captain, we got a decent core of the team, and you know, when we stay together, when we fight together, I think we can beat anybody.
20: Χαμηλούς τόνους κρατά ο προπονητής της Aston Villa, Unai Emery, που έχει κατακτήσει 4 φορές το Europa League.
22: I am not a kid in this competition. I am now again with Aston Villa in a new chapter.
20: Η Freiburg θα τα δώσει όλα για το πρώτο σημαντικό τρόπαιο της ιστορίας της.
23: I think it's our big strength too, that we have a lot of players also in the staff, many people for a long time in the club, so we know each other.
20: Ο αγώνας θα γίνει στο Besiktas Park της πόλης και θα αρχίσει στις 10 το βράδυ.
17: Πριν την τελευταία αγωνιστική της Premier League και μετά την ισοπαλία 1-1 της Manchester City με την Bournemouth, η Arsenal κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Οι πανηγυρισμοί στο Λονδίνο ξεκίνησαν καθώς η αναμονή για τον τίτλο ήταν μεγάλη. 22 ολόκληρα χρόνια.
24: Το Λονδίνο φλέγεται από τους έξαλλους πανηγυρισμούς. Του πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια αναμονής, πικρίας και αμφισβήτησης. Η κορυφαία στιγμή της σεζόν κρύθηκε μακριά από το σπίτι της, με το τελικό σφύριγμα στο Bournemouth να πυροδοτεί μια απίστευτη έκρηξη χαράς. Η Manchester City τα έδωσε όλα στο γήπεδο, αλλά η Bournemouth στάθηκε όρθια σαν γρανίτης. Το τελικό 1-1 στέρισε από τους πολίτες τους απαραίτητους βαθμούς. Αυτό το αποτέλεσμα έστειλε το τρόπαιο απευθείας στην κόκκινη πλευρά του Λονδίνου, σπάζοντας μια κατάρα 2 δεκαετιών.
25: Congratulate Arsenal, Mikel, staff, backroom staff. Thanks for this Premier League, well deserved. At the same time, for my manager career, one of the years that we fought the more with the incredible things that we could not control and we were there, never give up, give up.
24: Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ο αναμορφωτής του συλλόγου, ο θρυλικός Σαλσατός Αρσέν Βενγκέρ, ο τελευταίος προπονητής που είχε σηκώσει αυτό το τρόπαιο, έστειλε το δικό του μήνυμα δίνοντας την τελική σφραγίδα της απόλυτης δικαίωσης.
26: You did it. Champions go on when others stop. This is your time. Now go on and enjoy every moment.
24: Την ίδια ώρα, η πρωτεύουσα έζησε ένα ακόμη απόλυτο δράμα. Η Τσέλσι νίξε την Τότενα με 2-1 σε ένα μάτς ζωής και θανάτου. Παρά την ήττα θρίλερ, τα αποτελέσματα στα άλλα γήπεδα ευνόησαν τα σπιρούνια. Η Τότενα θέλει τώρα ένα μόλις βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για την παραμονή της στην κατηγορία.
17: Σε μια κίνηση φόρο τιμή στον Ντιόγκο Ζώτα, η Εθνική Πορτογαλίας συμπεριέλαβε τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή στην αποστολή για το Μουντιάλ. Ενώ σε μια απόφαση που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στην Championship, η Southampton κρίθηκε ένοχη για κατασκοπία και αποβλήθηκε.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συμμετάσχει για έκτη φορά στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, καθώς ο Ρομπέρτο Μαρτίνε τον συμπεριέλαβε στην 27μελή αποστολή της Πορτογαλίας για το επικείμενο Μουντιάλ. Παράλληλα, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός των Ιδρύων ανακοίνωσε ότι η Πορτογαλία θα παραταχθεί με 27 συν 1 παίκτες, εξηγώντας ότι θα αφιερωθεί μία θέση της εθνικής τους ομάδας στον αδικοχαμένο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα Ντιόγκο Ζώτα. Ο Μαρτίνεθ υπογράμμισε στις δηλώσεις του ότι ο Ρονάλντο αποτελεί ένα είδωλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και πως δεν θα μπορούσε να λείψει από την εθνική Πορτογαλίας για αυτό το Μουντιάλ.
1: Para mim, o capitão é exemplar, tem sido muito importante para ganhar a Liga das Nações e agora queremos continuar ao mesmo nível da responsabilidade e exemplo dentro do balneário.
0: Σε ό,τι αφορά τον αείμνηστο Ζώτα, ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας τόνισε ότι θα βρίσκεται πάντα στη σκέψη όλων των μελών της ομάδας την ώρα που θα προσπαθούν να κατακτήσουν για πρώτη φορά το βαρύθιμο τρόπαιο.
1: Ο σπίτι, η φόρσα, ο εξέμπλο του Ντιόγκο Ζώτα, ο Μαζούμ, ή vai ser o Mazum para sempre.
0: Μετά την έφεση της Southampton για την ακύρωση της αποβολής της από τον τελικό ανόδου στην Premier League, η διοίκηση της Αγγλικής Λίγκα πήρε μια πρωτοφανή απόφαση. Ανακοίνωσε δύο πιθανά ζευγάρια για τον τελικό. Το πρώτο είναι το Middlesbrough Hull σε περίπτωση που ισχύσει η αποβολή των Αγίων και το δεύτερο είναι το Hull Southampton σε περίπτωση δικαίωσης των Αγίων. Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης λίγα 24 ώρα πριν το τελικό της Κυριακής.
17: Στο NBA, οι New York Knicks, αν και έχαναν με 22 πόντους, επικράτησαν τον Cleveland Cavaliers στην παράταση και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Ανατολής. Έφυγε από τη ζωή στα 63 του ο πρώτος ξένος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού, Κάρι Σκάρι.
2: Θλίψη σκόρπισε στον Ολυμπιακό η είδηση του θανάτου του Κάρι Σκάρι σε ηλικία 63 ετών. Ο Αμερικανός άσος φόρεσε τα ερυθρόλευκα τη σεζόν 1988-89 και ήταν ο πρώτος ξένος της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Το θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του με ανάρτηση στα social media. Ο Κάρι Σκάρι επιλέχθηκε στο NBA Draft του 1985 από τους Utah Jazz, ενώ είχε θητεία και στους Knicks. Όσον αφορά την καριέρα του στον Πειραιά, ο Σκάρι είχε 19 συμμετοχές με τη φανέλα των Ερυθρολεύκων με απολογισμό συνολικά 400 πόντους. Στο NBA, τρομερή ανατροπή σημείωσαν οι New York Knicks απέναντι στους Cleveland Cavaliers στο πρώτο μάτς των τελικών της Ανατολής. Η ομάδα της Νέας Υόρκης γύρισε το παιχνίδι από το μείον 22 και επικράτησε τον Cavaliers στην παράταση με 115-104, υπερασπίζοντας παράλληλα την έδρα της. 8 λεπτά πριν το φινάλι του παιχνιδιού, οι Cavaliers βρίσκονταν μπροστά με 93-71, όμως οι Knicks, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Jalen Brunson που σημείωσε 38 πόντους, επέστρεψαν στο μάτς και το έστειλαν στην παράταση με σκορ 101-101. Στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης, οι New York Knicks έτρεξαν ένα επιμέρους 14-3 και πανηγύρισαν την πρώτη νίκη στη σειρά.
5: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς στο κέντρο. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μπόρες επιμένουν και μέρα με τη μέρα θα είναι περισσότερες. Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και Δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, μικρή πιθανότητα βροχής. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε πολλές βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Ηπειρωτικά το Αιγαίο και την Κρήτη, οι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο...

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Mills. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίβορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίβορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίβορ Largo Road, μισό Κλίβορ. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαρκάκη.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο Νικόπολιο. FC Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές κοριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο με γυρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γεύματα. Μόνο στο Γεύσης Restaurant, στο Tapos Friends. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιους μενεζέδες και μπουφέ. Στο 861 Crossman Road, Tapos Friends. Απέναντι από το St. Pete College. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Η FC Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές κοριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο με γυρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γεύματα. Μόνο στο Γεύσης Restaurant, στο Tapos Friends. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιους μενεζέδες και μπουφέ. Στο 861 Crossman Road, Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης. Ο θαυμάσιος τραγουδιστής με τις επιτυχίες του και άλλα γλεντζέτικα τραγούδια. Μπουζούκια και διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το έμεινα 4-9 μήνες γιατί

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Όπως κάθε πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι και το λόγο
2: Αγνή Παρθένε Δέσποινα.
3: Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκους, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closemer Road is to Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Για πάμε, για πάμε, για πάμε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μας ακούτε εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Η ώρα είναι 5 και 16 λεπτά. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, στις όλες περιοχές που μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές και ακούνε. Τους καλημερίζουμε. Επίσης, καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο, στην Ελλάδα, Ευρώπη, Βαλκάνια και στην Αφρική και κάτω στο Ισραήλ και αυτές τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, πάντα. Τα τηλέφωνα εδώ στο σταθμό είναι 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες οι οποίοι θέλουν να μπουν στη γραμμή και να μιλήσουν μαζί μας. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε κάποιον εδώ πέρα, δεν ξέρω τι έγινε αυτός, ο κριτικός είναι να βγει σήμερα στην εκπομπή να μας πει για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς χάθηκε, δεν ξέρω και εγώ τι έγινε, να το ακούσουμε. Λοιπόν, τι νέα έχουμε. Σήμερα είναι 21η Μαΐου. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, εσωματώθηκαν τα Επτάνησα με τη μητέρα Ελλάδα. Στην Κεφαλονιά και σε όλα τα Επτάνησα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, παρελάσεις και ούτω καθεξής. Για τη μεγάλη αυτή επέτειο της ενσωμάτωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. ...162 χρόνια έχουν περάσει από τότε, αγαπητοί φίλοι, μέχρι σήμερα. Θα μου πείτε και πού ήταν τα Επτάνησα, η Κεφαλονιά, και πού είμαστε όλο στον καιρό. Πού είμαστε? Στους Βρετανούς, Άγγλους, ήταν ανεξάρτητα τα Επτάνησα. Ανεξάρτητα ήταν όλα και μάλιστα, αγαπητοί φίλοι, δεν ήταν ποτέ τα Επτάνησα κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Με λίγα λόγια, υπήρχε η φλόγα της Ελλάδος στα Επτάνησα να διατηρείται όταν για 400 χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από τους Οθωμανούς. Χρόνια πολλά λοιπόν στην επέτειό μας για όλους που εορτάζουν τα Επτάνησα σήμερα. Ήταν να έχουμε τον Αλέξανδρο σήμερα. Ο Αλέξανδρος φαίνεται μας την έσκασε πάλι. Αλέξανδρε, άμα ακούς, πού είσαι? Θα να βγει σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Ο Αλέξανδρος Μουζαράκης λέει ότι είναι κριτικός, αλλά δεν ξέρουμε. Έκανε κόμμα, Αλέξανδρος, κόμμα το οποίο λέει θα ισχύει, λέει, τον Τραμπ και τους δεξιούς και τη δεξιά παράταξη. Εν τω μεταξύ, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά κόμματα στην Ελλάδα. Πάρα πολλά κόμματα. Και ο καθένας με τον δικό του τρόπο προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν δεξιός, άκρα δεξιός, κεντρός, κέντρο αριστερός, αριστερός, άκρα αριστερός και το καθεξής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αγαπητοί φίλοι, έχουμε δύο κόμματα. Έχουμε τους Liberals, που ήταν δημοκρατικό κόμμα, αλλά καπιταλιστικό κόμμα. Εντάξει, οι Liberals πρωτού, εδώ και 20-30 χρόνια, ήταν καπιταλιστικό κόμμα και μάλιστα ήταν τότε με τον Kennedy, μπορώ να σας πω, ήταν πραγματικά το πιο καλύτερο κόμμα. Τότε ήταν το πιο καλύτερο κόμμα, αλλά δυστυχώς όμως τα πράγματα πήραν άλλη στροφή. Μετά που Εκαθαρίσανε τον Κένεντι από τη μέση, ανάλαβε το βαθύ κράτος να διοικεί την Αμερική και τον πλανήτη ολόκληρο με το να δημιουργούν πολέμους, λέγοντας και αυτοί οι καπιταλιστές. Δεν άλλαξε. Δηλαδή είναι λίμπερος, αυτοί πάντα πιστεύουν ότι με τις αριστερές ιδέες και ιδεολογίες που έχουν θα μπορέσουν και με τα ψέματά τους να σταθούν στην κυβέρνηση και να παίρνουν δισεκατομμύρια δολάρια. Μίζες, κλέψιμο, να κλέβουν τα πάντα. Οι Ρεπουμπλικάνοι έμειναν μόνοι τους σαν το δεξιό κόμμα ή όπως τους ονομάζουν το ακροδεξιό κόμμα. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, το ακροδεξιό κόμμα. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν ούτε ακροδεξιά ούτε δεξιά κόμματα. Αυτό που θέλω να πω ότι υπάρχουν απατεώνες και οι οποίοι με τον μπλα μπλα περνάνε νόμους και βλέπουν τα πράγματα πως πάνε. Νομίζω να είμαι στο YouTube, παιδιά, ε. Είμαι στο YouTube για να δω. Πρέπει να είμαι στο YouTube. Να δω, είμαι. Ναι, είμαι στο YouTube γιατί βλέπω. Ακόμα είμαι στο... Είμαι στο YouTube κανονικά. Γιατί γράφουν οι ακροατές. Άντε, Angel, this music make you... Ποια μουσική εσύ? Αφού σ' ακούω μουσική. Δεν ξέρω για ποια μουσική μου λέει αυτός ο κρατής. Ποια μουσική μου λες? Λοιπόν, 7-7-7-2-5-55-55 τηλέφωνα μας. Να δούμε, είμαστε στον αέρα. Πρέπει να είμαστε. Είμαστε στον αέρα κανονικά, εντάξει. Παιδιά, είμαστε στον αέρα κανονικά. Με βλέπουν όλοι, ε. Εχθές είχα ένα πρόβλημα με τα σερβερς και δεν μας έβλεπε κανένας στο YouTube, αλλά είμαστε στο Facebook. Και στο Facebook είμαστε, εάν δεν διακοπεί η γραμμή. Λοιπόν, γεια σου Μανώλη. Σιγά σιγά μπαίνουνε. Κάνετε, κυρίες και κύριοι, like it. Στείλετε εκπομπή μας στους φίλους και φίλες, όπου και να είναι, στον πλανήτη πάνω, να ακουστούμε και να μεταδοθεί αυτή η εκπομπή ελεύθερη γνώμη για τους πάντες. Πάμε τώρα να ακούσουμε εδώ κάτι άλλο το οποίο έχω να σας παρουσιάσω, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δεν ξέρω ακριβώς. Λένε τώρα μόλις μεταδόθηκε η είδηση ότι δεν βλέπω καμία εξέλιξη. Τίποτα. Εάν έχετε καμία είδηση, πάρτε με τηλέφωνο. Εάν έχετε κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να συζητήσετε, σας παρακαλώ πάρτε με τηλέφωνο εδώ στο σταθμό μας. Το τηλέφωνο είναι 727-725-5555, το Skype ή το Viper. Viper, μπορείτε να με καλέσετε στο Viper, είναι 01-727-481-0812. Την Κυριακή έχουμε, κυρίες και κύριοι, το Festival is the Safety Harbor Spa. Θα είναι από τις 12 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Μέχρι τις 10 το βράδυ. Ελάτε με τις παρέες σας, θα έχει ωραία φαγητά, φθηνά, 5 δολάρια, ξέρετε, και τρώτε εκεί. Θα έχει αρνάκι, θα έχει ελληνικά φαγητά, μεζεδάκια, ό,τι θέλετε να φάτε. Θα είναι η ορχήστρα που διαφημίζουμε, με τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα, ο Λεωνίδας στο μπουζούκι, θα έχουμε και την Κατερίνα στο τραγούδι. Επίσης, αγαπητοί φίλοι, θα έχουμε και ενδιάμεσα και το χαμός ΣΕΙΕΜ που θα παίζει μουσική και χορευτική μουσική και τραγούδια η Ελλάδα. Επίσης θα έχουμε και το χορευτικό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου να χορέψουν κατά τις 6.30 ώρα, 6 ώρα, 6.30 ώρα. Ελάτε από εκεί τέτοια ώρα, θα χειροκροτήσετε και τα παιδάκια. Και το Ινάη Παράση ήταν περίπου 7.30 ώρα το βράδυ στο Safety Harbor Spa. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από αυτό το μεγάλο φέστιβαλ το οποίο διοργανώνουμε στο Safety Harbor Spa. Από τις άλλες ειδήσεις μας, το, κυρίες και κύριοι, το Γεύση Restaurant άνοιξε Και τώρα έβαλε στο μένιου του κάθε Κυριακή να είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με special τιμή για θα έχει μετά από την εκκλησία, παραφάτε πάρα πολύ ωραίο φαγητό και θα είναι σε buffet style. Ελάτε κάτω, αυτό το εστιατόριο πραγματικά έχει πιάσει, μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος εκεί και το έχει αγαπήσει ο ελληνισμός. Από τα άλλα, μην ξεχνάτε αγαπητοί φίλοι ότι την Παρασκευή The Greeks θα έχουν ένα μεγάλο τραγουδιστή από Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς για να δείτε τον τραγουδιστή. Αξίζει τον κόπο να έρθετε κάτω και να τον δείτε τον τραγουδιστή από την Ελλάδα. Πού αλλού, στο Greeks Tavern. Βλέπω και τις διαφημίσεις που έχουν βάλει δεξιά και αριστερά. Θα είναι η μουσική η γνωστή εδώ πέρα, στο τραγούδι απευθείας από την Ελλάδα, ο Βασίλης Ραμπατζής. Επίσης για πρώτη φορά θα εμφανιστεί εδώ στο Tampa Bay Area. Ο Ηλίας Πούλος θα είναι στο τραγούδι, ο Σίμων Νικολόπουλος στο μπουζούκι και ο Ντίνος στα όργανα. Δεν θα πρέπει να αποουσιάσει κανείς από εσάς και όλοι οι δρόμοι ακολουθούν στα Greeks Tavern. Είσοδος δωρεάν για όλους. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Τι έχεις?
1: Πολύ ζέστα κάνει μου πράσινο στον.
0: Σε αυτό φταίει ο Γιαλτουρίδης.
1: Είναι από 94-95 βαθμούς, δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό σύγω. Λέει χτες, λέει, δείξε τι να κάνει και απερπίστηκε. Εκαθάριζε τη γιάρδα του, είχε πάρει, λέει, και έκανε τον αγρότη χθες. Έχει ένα μεγάλο κόπεδο και μια μεγάλη βίλα εκεί και την προσπάθησε την τακτοποίηση για το καλοκαίρι. Μια λέγε λοιπόν.
1: Έχει δίπλα στη θάλασσα σπίτι, εντάξει, μια χαρά είναι εκείνος.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε μέσα στην πόλη τώρα.
0: Ζέστα. Σε κουφόβραση κιόλας κάνει.
1: Έμπανε εκεί πέρα τι γίνεται. Πες τον Ερντογάν να πούμε γιατί να τραβήξει τον αυτή τον Ερντογάν, γιατί πολύ άρχισε να ζητάει νησιά αυτός, λέει, μέχρι και την Κρήτη, λέει, όλα τα νησιά, το μισό Αιγαίο θέλει, λέει.
0: Αυτός, εφόσον έκανε δηλώσεις ότι θέλει και την Κεφαλονιά. Όχι μόνο λέει την Ελλάδα, λέει, θέλει και την Κεφαλονιά, και την Κέρκυρα και τη Ζάκυρτο. Βασιλάκι, ετοιμάσου να πάρουμε τα όπλα μας. Άκου, λέει, θέλει και τα Επτάνησα, γιατί λέει κάνει τα ραβέρη και έχει υποσχεθεί στους Ιταλούς ο Ερντογάν ότι αν τον βοηθήσουν και δίνει business στην Τουρκία, γιατί η Ιταλία φτιάχνει τα Μαζαράτι της και όλα αυτά τα αυτοκίνητα, ξέρεις, στην Τουρκία. Έτσι ακριβώς, όπως και η Γερμανία και η Αγγλία και πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν την Τουρκία σαν πρώτο χέρι. Γι' αυτό και η Τουρκία έχει το πάνω χέρι πάντα και ό,τι θέλει η Ευρωπαίοι λέει πήγαινε πάρτο. Όπως λέει, πάρε και την υπόλοιπη Κύπρο, πάρε και τα νησιά. Γι' αυτό τώρα, εμείς τώρα πάμε στα διεθνή δικαστήρια της Ευρώπης, θα βρούμε δίκιο. Δεν θα βρούμε δίκιο.
1: Άκουσες τι έγινε με τη Γερμανία. Η Γερμανία λέει θα στείλει Πέτριτς, λέει, στην Τουρκία για να προστατεύσει την Τουρκία, λέει, από το τάχα μου, λέει, από το Ιράν. Θα αγοράσουν και όπλα, τουρκικά όπλα, λέει, κάτι πειράζουν, λέει, τουρκικούς, λέει, οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Οι σύμμαχοί μας οι Γερμανοί, έτσι. Τώρα εμείς είμαστε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα λεφτά τους θα δίνουν στους Τούρκους.
0: Ναι. Όχι στην Ελλάδα.
1: Ναι, όχι στην Ελλάδα. Μας πληρώσανε, μας βάλανε θέση, έτσι, μας έχουν, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια χρεωμένους, δεν μας δίνουν τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε οι Γερμανοί να μας δώσουν τις αποζημιώσεις για τα εγκλήματα που κάνανε. Ναι. Και για το χρυσό που μας πήρανε, γιατί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μας πήραν το χρυσό. Έτσι.
0: Ναι,
1: και στην Αλβανία,
0: ναι.
1: Στην Αλβανία τώρα το ράμμα παίρνει τα σπίτια, λέει, των βορειοπυρετών. Δεν ξέρω αν το διάβασα αυτό. Το ράμμα, ο Αλβανός, ο φίλος του Σόρος, ο Γιώργος Σόρος. Όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 200 εκατομμύρια έβαλε ο γιος του, λέει, ο Αλεξάνδρος Σόρος. Της ΜΚΟ για να ρίξουν τον Τραμπ.
0: Και τελικά ο Τραμπ συνεχώς κερδίζει και άλλα state και άλλους κυβερνήτες και αυτά που κάνουν εκλογές. Και...
1: Ναι, τον έχουν ρίξει, όμως το 35% λίγο στηρίζει λίγο τώρα μέχρι στιγμή. Έχει πέσει το ποσοστό.
0: Ναι.
1: Από διάφορες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποτε πρέπει ο Τραμπ να σφίξει τα δόντια του Τζόρτζ. Δηλαδή τι γίνεται, αφήνει. Ναι. Δεν μπορούν να διάσκουν, ξέρω εγώ, η μοσπονδιακή κυβέρνηση, δηλαδή, να κάνει έρευνα. Πού τα δίνει αυτά τα λεφτά? Ποιες είναι αυτές οι ΜΚΟ? Σε διάφορες, λέει, οργανώσεις, λέει, που βγαίνουν στον δρόμο έξω, ξέρεις, που κάνουν, λέει, no kings και αυτά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ξέρεις, δηλαδή, δεν θέλουμε βασιλιάδες και αυτά.
0: Διάφοροι, έμαθα, λέει, λέει, ότι λέει ο Σόρος, δεν πάρει και ψέματα κιόλας, γιατί τόσα πολλά ακούγονται, ότι θα χρηματοδοτήσει κι αυτός το Hollywood για να βάλουν την ταινία, ξέρεις.
1: Και ποιο τάξη έχει να βγω, δώσαμε και εμείς λεφτά. Ο Έλληνας το λογούμενο πλήρωσε για να βγάλουν αυτό το έκτρομο. Αλλά εσείς για Άγγελε που έχετε το βήμα, βάλτε να κάνετε πώς το λέμε, μπαϊκοτάζε. Δηλαδή κάνετε, βγάλτε σε διάφορα αυτά που ξέρω εγώ να πούμε, μην να μπαϊκοτάζε.
0: Μίλησα εγώ, μιλάω τώρα.
1: Ο Έλλον Μάσκ είπε να μην πάτε να δείτε αυτό το έκτρομο.
0: Ο Έλλον Μάσκ είμαι μαζί του και είναι μαζί μου, μαζί με την κόρη του Τραμπ. Επίσης, τώρα δουλεύουμε κάποιες μεγάλες οργανώσεις, ελληνοαμερικανικές οργανώσεις, και με κάποιους που έχουν πάρα πολλά εκατομμύρια στην τσέπη να με στηρίξουν, διότι εγώ θέλω να τους κάνω μία μήνυση, τώρα δουλεύουμε στα χαρτιά, μήνυση στο Hollywood για περίπου 1 εκατομμύριο. Άμα πάρω μισό εκατομμύριο, καλά είναι και αυτά. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τα λεφτά, να σας πω την αλήθεια. Με ενδιαφέρει ότι θα χάσουν τη δίκη, διότι θα έχω μπακά πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια να κάνω fight για την Ελλάδα μας, και θα επιτρέψω κανένα να μου λέει ότι ο Οδυσσέας ήταν μαύρος. Σε λίγο θα μου πούνε και ότι και ο πατέρας μου ήταν μαύρος και εγώ βγήκα με λαψός.
1: Έτσι, yeah, και είναι τόσο κομικός ο...
0: Και μετά θα μου κάνω την ελεύθερη γνώμη και θα είμαι και εγώ μαύρος. Και τότε θα αναγκαστώ και εγώ να κάνω βίντεο και να βάλω το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ όταν είναι άσπρος. Και θα το βάλω όχι άσπρος, όχι σαν και εμένα, ναι, που είμαι λιγάκι εσύ με λαψός, αλλά το κάνω άσπρο-άσπρο.
1: Όχι, ξέρω,
0: είναι οι Άγγλοι. Με τα ποδά έτσι άσπρα που είσαι αγάλε.
1: Αλλιώσατε, λέει, την ιστορία τη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει ο άλλο ο κομικό, ο Τζιμ Κίνγκ, και λέει. Και άλλοι αλλοιώσαμε για την ιστορία. Λέει, αφού λέει, δεν υπήρχε, αυτό είναι, λέει, ψέματα. Λέει. Δεν είναι η τρία, λέει, δεν υπήρξε. Λέει. Αυτό είναι, πώς το λένε, ένα.
0: Πόλεμο τη Τροά, δεν υπήρχε.
1: Μια μυθολογία ήταν. Λέει.
0: Ποια μυθολογία ήταν, ο Οδυσσέας δεν υπήρχε. Ό,τι θέλουμε λέμε τώρα. Δεν υπήρχε η Αντιγόνη, δεν υπήρχαν όλοι αυτοί. Δεν υπήρχε ο Σοκράτης, δεν υπήρχε όλοι αυτοί που θέλουν. Εδώ τώρα θα βάλω και το Σοκράτη, λέει ότι ήταν μαύρο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί. Δεν είναι οι μαύροι, κυρίες και κύριοι, που κάνουν αυτά τα πράγματα. Έχω πάρα πολλούς φίλους μαύρους. Και στην ομάδα μου, που έχω δημιουργήσει εγώ, έχω μαζέψει αρκετούς μαύρους μαζί μου. Στην πορεία που θα αρχίσω πολύ σύντομα, και όλα τα κανάλια της Αμερικής, στην Ελλάδα, με ενδιαφέρει. Στην Αμερική όλα τα κανάλια θα έχουν εμένα στην αρχή, μαζί με τον Έλον Μάσκ και την κόρη του Τραμπ, μαζί με αρχηγούς από το Macedonia Society. Προσέξτε τώρα, μην μπερδευτείτε. Όταν λέω το Macedonia Society της Τάμπας, είναι όλοι μαύροι, σαν μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο. Δηλαδή, μαύρο, τέτοιο, όπως το ρεμοκοντρό. Και αυτοί έχουν τη θρησκεία τους που λέγεται Macedonians. Είναι εκκλησία αυτή. Μακεδόνια. Στην Αγία Γραφή δεν λέει περί Θεσσαλονικιών, περί Μακεδόνων και τέτοια πράγματα, τα λέει μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Να μας τα εξηγήσει ο Παπαφάνης αυτά. Που μιλάει και καλά αγιορείτικα.
1: Καλά. Την Ελένη την έκανε μαύρη.
0: Τι το λέει, δεν είναι μαύρη, είναι πράγματα αυτά.
1: Τον άλλο, τον Αχιλέα, που τον έκανε, που είναι τραπεστή.
0: Ναι. Α, το Μέγα Αλέξανδρο. Ήμουν πιτσιρικά στην Καλιφόρνια και ήταν η Αχέπα. και έλαβε μέρος η ΑΧΕΠΑ στη μεγαλύτερη πούστικη μετασυγχωρήσεως για τη λέξη μου παρέλαση που γίνεται στο Λος Άντζελες και παραβρέθηκα και εγώ εκεί, πιτσιρικά σήμερα, στο σχολείο. Παραβρέθηκα και εγώ εκεί, χρόνια τώρα και καιρούς, και ήταν η ΑΧΕΠΑ και περνάει ένα άρμα που άνοιξε την παρέλαση και το Μέγα Αλέξανδρο. Με τις σχολές μου τα πάντα και ήταν εντυμένος με άντρες γυναίκες και αυτός φόραγε φούστα και πήγε να κατακτήσει τον πλανήτη. Εγώ εξαντίστηκα και τους λέω είσαι σου τρελή. Τι πράγματα είναι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Πω. Και μετά πήγα στην ΑΧΕΠΑ και άρχισα να φωνάζω. Με περάσανε για ψυχοπαθή. Αυτός είναι τρελός. Είναι φρεσκό Έλληνας από την Ελλάδα λέει. Ακόμα μυρίζει λέει αλάτι. Ναι ρε, μυρίζω αλάτι. Να δω. Κεφαλονίτικο αλάτι, το καλύτερο. Άντε πνίγετε όλοι σας εκεί πέρα. Τους λέω, που θα μου πείτε μυρίζω ακόμα αλάτι. Σαν και τους άλλους που πήγα κάτω στο Σικάγο και ήταν ο Νίξον, πιτσιρικάς εγώ και δεν να το κάνω μια συνέντευξη του Νίξον και τους, αυτή ήταν με τα πουρα τους όλοι εκεί πέρα, με τα πουρα τώρα όλοι τους και του λέω του Νίξον, εγώ ήρθα μόλις από την Ελλάδα και ήθελα ας πούμε να το ρωτήσω για τον Κυπριακό και τέτοια πράγματα. Και γυρίζει ένας με ένα χοντρό εκεί με κάτι γυαλιά σαν κουκουβάγια. Του έμοιαζε σαν και την, πώς ήταν, την κομμουνίστρια, την Κεφαλονίτισσα που ήταν τότε αρχηγός του κόμματος. Και του λέει, και όλοι οι αρχαιπατζίδες, εμείς οι πρέσβες δεν λύσω του δυσμόη, λέει. He's too much Greek, λέει. Αυτός δεν ενδιαφέρει την Αμερική, ενδιαφέρεται μόνο για την Ελλάδα. Όλο για την Ελλάδα μιλάει και για το νησί του. Ξέρετε τι γυρίζει ο Νίκος και τους λέει και τους ξεφτιλίζει όλους. Χάρηκα τόσο πολύ ρε παιδιά που με έστειλε δε ο Νίκος με άνοιξε την καρδιά και τους λέει για σταματήστε you guys, αν αυτό το παιδί λέει μιλάει για τη μάνα που έχασε και συνεχώς μέρα νύχτα θυμάται τη μάνα του που τον γέννησε και την έχασε, αυτό το παιδί όταν θα μεγαλώσει, αύριο θα αγαπήσει και τη μητριά του σαν τη μάνα του. Εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η μητριά. Και δεν έπεσε έξω ο Νίξον. Δεν έπεσε έξω. Και αυτό βγήκε αλήθεια. Και να τους λέω, τα βλέπετε ρε παιδιά, λέω. Αυτός έχει λογική καλύτερη από εσάς. Αντί να με βοηθήσετε που είμαι φρέσκος στο Σικάγο, μικρό παιδί και πάω στο σχολείο. Δεν θέλω να μου δώσω την λεφτά, λέω. Τα βρίσκω τα λεφτά, εγώ για μπάδε. Αλλά ήμουν έξυπνος Κεφαλονίτης. Και εκεί όμως αυτός, βλέπετε ρε παιδιά, λέω. Αυτός έχει λογική καλύτερη από εσάς. Αντί να με βοηθήσετε που είμαι φρέσκος στο Σικάγο, μικρό παιδί και πάω στο σχολείο, δεν θέλω να μου δώσω την λεφτά, λέω. Τα βρίσκω τα λεφτά, εγώ για μπάδε.

Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Κέψι Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτέλη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closen Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

4 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρα.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

Pascal Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive, is the Safety Harbor. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνα Σταβέρνας and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon.
2: Συνεχίζουμε με διάφορα λαϊκά τραγούδια.